μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6.

Και όμως η Ματίνα Κανελοπούλου το βρήκε. Της λέω, ξέρεις τι είναι αυτό που ακούμε? Μου λέει, σίγουρα είναι από ελληνική ταινία. Και ναι, είναι από ελληνική ταινία. Είναι από το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Είναι μια σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Σκεφτόμουν χθες ότι έπρεπε να ακούσουμε κάτι από Μίμη Πλέσσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 1924. Έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 2024. Και είναι τόσα τα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Πάνω από 3.320 τραγούδια. Τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Τραγούδια που ήταν το soundtrack της ζωής μας. Αλλά και πάρα πολλές συνθέσεις για ταινίες. Πάνω από 100 ταινίες. Περισσότερες της Φίνος Φιλμ. Δεκάδες θεατρικά έργα. Και είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», ένα μουσικό θέμα από την θρυλική αυτή ταινία. Καλημέρα. Σας πήρα έτσι απότομα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 12 Οκτωβρίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε και τι λέει ο καιρός για σήμερα. Βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Πιο αναλυτικά σε περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα και της υπόλοιπης χώρας, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις. Έχουμε και εδώ πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές όμως και παροδικούς όμβρους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς. Αύριο μεθαύριο στην Αττική, από ό,τι βλέπω, σίγουρα θα βρέξει και από ό,τι βλέπω την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι στους 19 βαθμούς. Νομίζω ότι το φθινόπωρο τελικά θα έρθει και θα μείνει και θα πάει γρήγορα και ολοταχώς προς το χειμώνα. Πάντως σήμερα, όπως είπα και πριν, στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς. Αύριο η μέγιστη στους 24, με βροχές και αύριο και μεθαύριο στην Αττική. Από Πέμπτη αλλάζει λίγο ο καιρός, ενώ θα φεύγουν οι βροχές, αλλά θα έχουμε και την Πέμπτη χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα γεννιέται ο Φρανκ Άλαμο ή αλλιώς ο Jean-François Grandin, 12 Οκτωβρίου 1941, έχει φύγει από τη ζωή του 2012. Ήταν ένας δημοφιλής Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος μεσουρανούσε στη δεκαετία του 60 κατά τη διάρκεια του μουσικού κινήματος το θα ακούσουμε κάτι από τον Φρανκ Άλαμο, την διασκευή στο Happy Together στα γαλλικά.

θυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και γελάω, γιατί το 1969 ένας DJ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Detroit έλαβε ένα τηλεφώνημα που του έλεγε ότι αν παίξεις, λέει, το τραγούδι Strawberry Fields Forever ανάποδα. Πολύ της μόδας αυτά τα ανάποδα στη δεκαετία του 70 και τέλη δεκαετίας 60. Θα ακούσεις, λέει, τον Τζον Λένον να λέει τα λόγια «Έθαψα τον Πολ». Και αυτό ξεκίνησε μια παγκόσμια φήμη που ισχύει μέχρι σήμερα. Ένας μύθος ότι ο Πολ Μακάρνι είναι νεκρός στην ουσία και αυτός που είναι στη θέση του είναι σωσίας του. Τέλος πάντων, μιλώντας για τους Beatles, 1965, σαν σήμερα ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του έκτου άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου του 1965, από αυτό το άλμπουμ, τον Norwegian Wood.

0: κόσμος.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Αυτό που ακούμε είναι το μουσικό θέμα από Γοργόνες και Μάγκες, αυτή η εμβληματική ταινία και αυτό σύνθεση του Μίμη Πλέσα. Οι Γοργόνες και Μάγκες, έβλεπα τις προάλλες αυτή η ταινία και σκεφτόμουν εκεί που είχαν τα χορευτικά και σε το χορεύουν όλοι, που έχουν όλες οι ταινίες δεκαετίας εκείνης. Οι χορεύτρες λοιπόν, έβλεπα, είχαν κανονικά σώματα, ενώ δεν ήταν όλα ίδια. Είχαν μέση, γοχούς, διαφορετικό ύψος, διαφορετικό βάρος, διάφορα μεγέθη, διάφορα σχήματα. Δηλαδή όπως είμαστε όλοι μας, γιατί πλέον βλέπεις musical και όλοι οι χορευτές είναι πανομοιότυποι στα σώματά τους. Μια κοψιά λες και τους έχουν βγάλει από καλούπι, ενώ εκεί ήταν φυσικά τα πράγματα. Και φυσικά από το Γοργόνες και Μάγκες, εκεί πέρα αυτό που μας έχει μείνει είναι το Καμαρούλα μια σταλιά που ακουγόταν με την ερμηνεία του Γιάννη Κουλόπουλου, το οποίο ήταν η σύνθεση του Μίμη Πλέσα και στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και μιλώντας για στίχους, είναι αυτό το μικρό γκάλο που κάνω για αυτό το τραγούδι, το Καμαρούλα μια σταλιά, που το ξέρουν όλοι πλέον, μικροί, μεγάλοι, αλλά νομίζω ότι μας έρχεται ο σοκ τουλάχιστον στους περισσότερους ότι η στίχη δεν είναι αυτή που θυμόμαστε. Θα πω άλλη μια φορά και θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θυμάστε έτσι το τραγούδι. Καμαρούλα μια σταλιά 2x3, και εδώ είναι που αλλάζει τουλάχιστον στο μυαλό μου, ήταν διαφορετικά. Κόχη και λατρεία. Κόχη. Η Ματίνα εδώ πέρα μου έλεγε ότι εκείνη του έλεγε πόθη. Εγώ έλεγα όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι κόχη το κανονικό. Και συνεχίζω. Τείχος και φιλιά. Όχι δίχως, που φανταζόμαστε, λέγαμε όλοι, τουλάχιστον περισσότεροι, με ένα μικρό γκάλο που έχω κάνει, εμείς αλλιώς τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που έχουν δημοσιευτεί οι στίχοι στο ίντερνετ, κόχη και λατρεία, τείχος και φιλιά. Για πείτε μου, εσείς πώς το λέγατε? Εμείς πάντως το κόχη και το τείχος δεν το λέγαμε. Σουζάν Καμπριέλο, Ζαβέ πάλι Καφκά.

από το ημερολόγιο της ημέρας, στις γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και ο Ιταλός τενόρος της όπερας, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Είχε ονομαστεί ο βασιλιάς, λέει, των υψηλών ντο, λόγω της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, της καθαρότητας και της τονικής ακρίβειας, τους υψηλότερους φθόγκους της έκτασής του. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1935, έφυγε από τη ζωή το 2007, παγκοσμίου φήμης. Είχε κάνει και τους τρεις τενόρους μαζί με τον Πλάθεντο Ντομίνγκο και τον Χωσέ Καρέρας. Βέβαια, παρά τη λαμπερή και τεράστια καριέρα του, η ζωή του είχε σημαδευτεί και από μεγάλα σκάνδαλα και έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά σήμερα. Θα ακούσουμε μια καταπληκτική ερμηνεία του Παβαρότη μαζί με τον James Brown στο It's a Man's World.

Με την πρώτη ώρα της εκπομπής, με κάτι ακόμα από Μίμη Πλέσσα, θα μπορούσαμε να μην παίξουμε κάτι και από Τζένι Βάνου, γιατί ο Μίμης Πλέσσας είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε, καθιέρωσε και την καθοδήγησε στα πρώτα της βήματα, την βοήθησε να αλλάξει και το όνομά της, την ξεχώριζε πάντα ως μία από τις πιο κορυφαίες και πιο ιδιαίτερες φωνές. Μην μου πεις τίποτα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας για την Τζένι Βάνου, με σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και με τη συμμετοχή τότε το 1960 του Τρίο Μπελκάντο. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιο, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο μεσχωρείται του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφρώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές
μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασίας 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα, ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο, κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού,
1: παντού. Δηλαδή το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο. Δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον,
0: όχι,
1: ρε παιδί μου,
0: κάτι. Όχι.
1: Είναι, αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, ότι να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο, τον έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow, εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα το πόσημα, ρε παιδί μου, εμεί του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε είναι το μεταξύ.
1: Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Ναι. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, ας πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά, που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση.
0: Μπράβο,
1: και φτηνά προϊόντα.
0: Το περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου. Πολύ
1: ναι,
0: το περπατάγαμε.
1: Θυμάμαι δηλαδή, την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Και εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί. Ωραία.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στόα μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήταν πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Ναι. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι, γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα. Ναι, το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι,
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να
1: ναι, ωραία,
0: πρέπει
1: ζωή
0: να πηγώσει,
1: υπάρχει.
0: Να υπάρχει,
1: ναι, ρε,
0: αυτό.
1: Ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό
1: γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από. Δεν είναι ξύλινο. Είναι από άλλο υλικό. Το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω-γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους. Ξέρω εγώ. Είναι από
1: να κάνει ο καθένας.
0: Ναι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα, εγώ εντάξει, γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι. Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό. Είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό. Έχει πολύ ωραίο πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω τα άσχετη, λέω δίπλα.
1: Να τα.
0: Λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα. Εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο. Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί. Και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, θα κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει,
1: με όχι, με την,
0: μην
1: ίδια,
0: το τραβάς, τώρα,
1: με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Αν μπει στα μέσα μαζί με κρυκή μεταφορά, του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε
0: το φαγητό, η κουβέντα, θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν ήθελα να πω προσωπικά. Γι' αυτό
1: βγαίνω. Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λέει, να τα λες έτσι, ναι. Διαζώσει πάρα στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Ναι, θέλει να πει δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνει ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι,
0: στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί. Ναι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλή, εμείς βάλαμε.
1: Να
0: μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Εδώ λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει για νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά?
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος, ναι, σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι,
1: και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Mm. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται και παρασυνηθίζεται. Ναι, ναι. Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι, αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξαπορήτων του κυρίου Τσίπρα ή εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι,
1: του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι, Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, ναι, το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γροθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτον, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλον, θες να το ρίξε, πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικούς.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο ίδιος κύριος, ο κύριος Καρτερός δηλαδή. Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και τίτλους και άρθρα, γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εμπιστής του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε? Όχι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Μεγαλοποιείς?
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρησιτομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος,
1: ναι,
0: και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το Πασόκ υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ υποστηρίζει ότι είναι. Εξακολουθεί να παραμένει εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για. Αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην
0: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του Καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό,
0: όχι.
1: Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία, ναι, προσδίδεις, ναι, εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν, ρε παιδί μου, μιλάει κριτικά,
0: ναι,
1: μιλάει υβριστικά, ναι, για τον υβριστικά αρχηγό του κόμματος.
0: Υβριστικά, ας του κάνει μήνυση.
1: Θα το αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις. Τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
1: Ότι.
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου. Να κονταροχτυπιόνται. Δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μέντου τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Ποιο είναι ο καλύτερο αντιπολίτευση?
1: Ποιο είναι ο καλύτερο δεύτερο?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από Εθνική Οδό στο ύψο του Κάστρου, που έχει 12 βαθμού, έχει ομίχλη από την Ηλίκη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις, ναι, το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει τη διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν καινή. Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Θα βάλουμε. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιο θα βρει.
1: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο,
0: λέει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
0: Ποια αντιπρόεδρος?
1: Στον Πασόκ.
0: Τα κάνουμε.
1: Κασελάκι.
0: Το δώρα.
1: Όχι, όχι, η Τσάκρη. Μια άλλη.
0: Ποια?
1: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο Πασόκ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μια άλλη. Μια πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν τώρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγες.
1: Ναι, μια νέα. Μια αντιπρόεδρος. Πρώην, ναι, αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα σκάσω τώρα. Πώς τη λένε την κυρία που.
0: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια.
1: Ναι.
0: Τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούνε, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
0: Αυτό.
1: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
0: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων των υπολείπων μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι δυσανάλογο.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι η προβολή, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα Εσουρού όμως, είναι για θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
0: Όχι, υποχρεούνται. Εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
1: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
0: ναι.
1: Έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ποιον θα βγάλεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφού έχουν φύγει.
0: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφού μιλάω τώρα.
0: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι στο βάθος.
1: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
0: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν στο Κασιμάτι.
1: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
0: Τέλος
1: πάντων, θα τη θυμηθώ.
0: Θα τη θυμηθώ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Κάποια άλλη λέω.
0: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς το λέμε, πώς να πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
1: Τώρα, φτάσαμε
0: όχι,
1: και ώρα.
0: Πότε, αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρθώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωσε, δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δεν έχουμε μπλέξει.
0: Με το μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Και... εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, και ήταν... τώρα θα τη μάθει.
0: Και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος ή και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: σύγκρουση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η ποια?
1: Franz Gall.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι στην, πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πήγε, πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και το Μπασπιτό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
1: Ποιος?
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Α, ναι.
0: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
1: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
0: ναι,
1: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
1: ναι,
0: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
1: Της διεύρυνσης.
0: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μικελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινόστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως αυτούς γυρολόγους.
0: Και αυτό, και αυτό το έχουμε διαβάσει. Έτσι. Και το έχει γραφτεί και ναι, λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Θα δούμε όλα αυτά. Τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
1: Τι.
0: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
1: ναι,
0: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, ποιο θα βάλουμε ας πούμε στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε, γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία την οποία θα τη μεταφέρει στο Πασόκ. Θα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
1: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
0: Εγώ δεν προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε. Το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
0: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή, αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις ψηφίζεις πρόσωπα.
0: Άλλο στις μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Βάζω αυτόν από το τάδε.
1: Ναι, ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
0: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
1: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
0: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, μπορεί δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
0: μα
1: το
0: και
1: διάστημα.
0: Μα ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι, ναι. Όλο αυτό το διάστημα την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γενναίες 14.
0: Από το οποίο ξεκίνησε.
1: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζει. Από εκεί που βρίζει και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα. Παράδειγμα λέμε. Δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
0: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
1: Ναι, λέμε Σερέτη. Και ξαφνικά η Σερέτη. Ρέτη, αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
0: Δεν θα σου προκαλέσει.
1: Κάτσε ρε εσύ.
0: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
1: Γενικότερα το λέω αυτό τώρα. Για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανέναν απ' έξω. Κανέναν.
0: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο. Στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Βαρύ ουρανό έχει.
0: Βαρύ, ναι. Βαρύ ουρανό.
1: Πω. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
0: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα, χθες. Σταθερή αξία μας λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμείς σταθερή αξία μας και πάει για μπάνιο.
1: Καλά, χτες.
0: Και δεν είναι όλη η πολιτική τώρα, εμπεστέ.
1: Όχι, όχι, μην γενικεύουμε τώρα. Εγώ δεν θέλω να γενικεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα πολλοί.
0: Αυτό, ναι.
1: Πάρα πολλοί. Που δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογίας, τι αισθάνεσαι οικείο σε σένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίες πια έχουν.
0: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά,
0: πολύ
1: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά μάτια. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούς έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
0: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
0: Είναι λίγο...
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν...
0: Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και με μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
1: Οπα.
0: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσαν ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
1: Όχι, ρε παιδί, μας πει πώς πέρασε.
0: Α, το πώς πέρασε, ναι.
1: Αυτό.
0: Να μας το πει αυτό.
1: Τι να μας ενημερώσει τώρα το. G3α3, όπως τα λέτε, αν δούλευε και
0: κυρία αν Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα που περνάτε.
1: Oh,
0: την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Περνάω απ' έξω το ραδιομέγαρο, λέει, να ανέβουμε. Από
1: κομβόι, ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
0: Ποια με τον Τάσο.
1: Έχασε η ομάδα μου, ρε Σιδιονίση.
0: Α, τα αθλητικά. Ναι. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
1: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε, ας πούμε.
1: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, αυτά θα έλεγε.
0: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
1: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
0: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
0: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Είμαι, εντάξει, όλα καλά.
1: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι.
0: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει. Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
1: Έτσι είναι η μπάλα.
0: Ναι. Στρογγυλή είναι.
2: Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό 1-0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα η διαφορά των 2 βαθμών πλέον που έχουν. Εντάξει, βέβαια, διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Όφη, όπως είπατε προηγουμένως, 3-0. Έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, αν νικήσει να σκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο ετηρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, αυτό είναι το ωραίο.
2: Βέβαια, ναι, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης, όπως και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος, ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης 3-0 και μετά παρόλο ο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
0: Ήδρωσε, ναι, ήδρωσε για να πάρει τη νίκη.
2: Η κυρία Χάιδο είναι η η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
0: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
2: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη, μιλώντας και στην ΕΡΤ, της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, ότι το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε δέχτηκε γκολ, και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρθαζόβιο έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα. Έτσι, 6 αγωνιστικές και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόντευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω συνόμα από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς. Τώρα είναι στο
0: είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3, ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
2: Εντάξει, κάπως έτσι, άμα θες να το θέσουμε και έτσι, είναι αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν νικήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τονίσουμε αυτό, και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα, οπότε εχθές, συγγνώμη, οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα, ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
2: με τον
1: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
2: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη τύπου, εντάξει, και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι... ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο, η μία ήταν πολύ καλύτερη, εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα, αυτό είπε ουσιαστικά μεταφράζοντας, και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ναι,
2: και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
1: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
0: Ναι. Αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε να δει με τον προτέρων, κατάλαβες.
2: Αυτό περίμενε να πει, μάλλον τον εφηβίασε το... Κάπως έτσι
1: είναι αυτά, παιδιά.
0: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι. Ναι,
2: άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και παιδιά. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έννοια.
0: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
1: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
0: Και ότι παρεξηγήθηκε.
1: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
2: Πάντως υπάρχει και μια είδηση για το μια αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό προηγουμένως. Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κύπελλο τώρα να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
0: Αυτό θα προσθεθεί όρο. Και θα γίνει καινούριο.
2: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
0: Μια ανακατασκευή.
2: Ναι, θα γίνει το σκέπαστρο. Θα γίνει
0: ιδιωτική είναι η επένδυση, έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό ρωτάω.
2: Κοίταξε, προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα τις ανέγερες του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω το social media, που λέει κάποια πράγματα, και έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούμε διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, έτσι, για κάτι
0: πολύ ωραία
2: διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εγώ, παιδιά. Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση, Άρη-ΑΕΚ. Άρης-ΑΕΚ το Σάββατο, λοιπόν, 88-58, 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης στο, την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
0: Όχι,
2: και
0: στο, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
2: Εντάξει, ναι, βλέπουμε, σωστό. Ναι. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν εσένα, ευτυχισμένοι θα ήμασταν. εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε, ας πούμε, φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
1: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να

0: παιχνίδι το 11 εναντίον 11 το πιασε. 11 εναντίον 11 είτε για 11 εναντίον 10 παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω...
0: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
0: Στα social, κατά τη
1: ανακαλώ, δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιο, ναι.
0: Υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο τραμπίζει ο τύπος.
0: Και ποιο λοιπόν, πούν είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που σε συζητούσαν πριν και λέει: εσύ και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
0: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε.
0: Γενικότερα.
1: Έλα μου, ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση,
0: θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φωντανάκι.
0: Ένα φωντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μικρό.
0: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα, έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
1: Ποιο? Τι να σου
0: έκανα
1: πω.
0: Κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις, Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, ας το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: κίνηση? Ξέρω εγώ.
0: Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Τέλος ξέρω πάντων. Εγώ.
0: Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη... Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι? Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το...
1: Τη Διχάλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
0: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι σημαίνει σήμερα.
1: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει
0: και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα. Μπορεί
0: δίκιο.
1: Να είναι αυθαίρετη.
0: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση και στην Δουκή της Πλακεντίας βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία, ναι. Μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα, πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες, είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
0: Τι λες, παιδάκι μου, τι είναι.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
0: Είναι σωρίτες και μελανίτες.
1: Φυσική δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
0: Και τι είναι σωρίτες και μελανίτες?
1: Τα είδη σύννεφων.
0: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
0: Δεν κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη σχολεία, όχι.
1: Κακώς. Κακώς, εμείς κάναμε.
0: Όχι.
1: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
0: Σωρίτες και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει
0: τώρα,
1: Φρανσέσκα,
0: παιδιά,
1: που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
0: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω. Δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή. Στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα. Λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.

0: έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
1: Και, ναι, και του άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Η μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει. Όχι, είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
0: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει.
1: Όχι, πάνε
0: χάλια. Τι πολύ
1: όχι,
0: καλά.
1: Δεν είναι χάλια.
0: Είναι σαν το μεταφραστή τώρα.
1: Ότι...
0: Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμός και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Για δευτερούλα μια χαρά.
1: Όχι, όχι. Είπα ότι
0: σαν το μεταφραστή σα λέω.
1: Πού ρε Διονύση.
0: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
1: Γιατί ρε Διονύση, Θεσσαλονίκη δεν είναι άσχημο.
0: Όχι, δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ λέγεται Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμο πήγε η βροχή που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα και στο Καρλόβαση.
0: Ναι.
1: Στη Σάμο. Κοπάει. Κοπάει εγώ γενικά. Εγώ το έχω γυρίσει το νησί. Πολύ ωραίο.
0: Το Καρλόβαση
1: της Σάμο. Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση της Σάμο. Ναι, το βαθύ, το Καρλόβαση. Ναι. Λέω δεν βρέχεις το βαθύ, τώρα βρέχεις το Καρλόβαση. Αυτό ναι. Λέω. Καταλαβαίνεις. Να μην το πω.
0: Πώς να μην το πεις, να μην δείξεις και όταν
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ εσείς συντονισμένοι στο RTUS Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.
1: Αύριο στις 6. Μετά τις 6. Ναι. Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στην κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, τις αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισημαίνει, οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει το 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και το 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων με παράλληλες φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις. Παράλληλα ενεργοποιούνται φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρρωγής κατανάμονται πόροι 97,8 εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε σταθερό σημείο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άντρας υπέκυψε. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 58χρονος αλβανικής καταγωγής μετά από επίθεση από μαχαίρι στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη ξημερώματα Κυριακής. Ο άνδρας δέχτηκε 2 μαχαιριές στην κελιά από ένα 17χρονο Έλληνα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και μετά στο Πανεπιστημιακό για να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες σε Μεσαρά και Ρέθυμνο αναζητώντας το φερόμενο δράστη και διερευνούν τις συνθήκες επίθεσης. Δύο γυναίκες ηλικίας 84 και 76 ετών έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές της Χρυσής Ακτής και της Γεωργιούπολης στα Χανιά. Το πρώτο περιστατικό συλλεύει στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Ακτής. Το πρώτο λιμενικό τμήμα ενημερώθηκε για την ύπαρξη μιας 84χρονης Ελληνίδας χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δεύτερο περιστατικό, λίγες ώρες αργότερα, η λιμενική αρχή Χανίων ενημερώθηκε για την ανάσυρση μιας 76χρονης υπηκόου Γερμανίας χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης. Να μην προσεγγίζει χώρους όπου συναθρίζονται ή συχνάζουν παιδιά, διέταξε το δικαστήριο για τον 37χρονο από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που φαίνεται να επέδειξε κατ' επανάληψη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και γονείς. Ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος από το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Μέτρα στήριξης ζητούν οι επαγγελματίες αλληλείς που συγκεντρώθηκαν στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής. Οι αλληλείς ζητούν φθηνότερα καύσιμα, αποζημιώσεις για ζημιές από θαλάσσια είδη και επανεξέταση των νέων υποχρεώσεων ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των σκαφών. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων χθες το απόγευμα όταν γιο ταχύ τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή της Σύμβρου. Στο σημείο έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες. Η επέμβαση ήταν άμεση, η πυρκαγιά σβήστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην πολυσχηδή προσωπικότητα, τη διεθνή διαδρομή και την προσφορά του Μίνωα Ζωμπανάκη στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες από Κορώνου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά σε μια άγνωστη για τον ίδιο πτυχή της οικογενειακής του ιστορίας, τη διδακτική δραστηριότητα του παππού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στην προσωπικότητα του Μίνωα Ζωμπανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο της τόλμης, της διορατικότητας και της δράσης. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με τις καταστροφές που προκάλεσαν τις πρόσφατες πλημμύρες, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να επισκεφτεί περιοχές που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν κρίσιμα έργα υποδομής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της περιοδίας, ο Αλέξης Τσίπρας
αναφερθεί τη Δευτέρα στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ την Τρίτη θα επισκεφθεί χωριά του Ρεθύμνου. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο πλαίσιο των εξορμήσεών της στην περιφέρεια διοργανώνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χανίων ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθώς και ο τομεάρχης υγείας Γιώργος Μπουλμπασάκος. Μήνυμα ενότητας προς το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών στέλνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ρεθύμνου. Με ανακοίνωσή της εκφράζει τη στήριξή της στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, τονίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης και ουσιαστικών διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλούν το κοινό στην τελετή λήξης του πρώτου συμποσίου γλυπτικής του Δήμου Χανίων σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Η εκδήλωση θα εξελιχθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο, όπου έχουν τοποθετηθεί τα έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου. Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Ιστορικού Καφέ Κήπος, όπου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εκλειπούσας γλύπτριας Ασπασία Παπαδοπούλου. Και ο καιρός, εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων με πιθανότητα εκδήλωσης βροχών προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η ΕΜΗ. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. 12 το Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, 8 και 22 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι σε παγκρίτιο επίπεδο να κάνουμε την παρέα μας, να κάνουμε τη συντροφιά μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής, Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και από το στούντιο των Χανίων, Μάνος Παπαδάκης εκεί στα πολλά πολλά κουμπάκια του, η Μαρίνα Μανδακάκη μέχρι τις 9. Συννεφάκια πολλά στον ουρανό, προειδοποιούν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχούλες, χαλάει ο καιρός και συνιστούν προσοχή για τις επόμενες 2 ημέρες. Ένας δειλός ήλιος όμως εδώ στον ουρανό των Χανίων μας είπε καλημέρα, 7 και 29 πρώτα λεπτά, θα δύσει 18 και 53 ακριβώς. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας και θα πούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει. Πολλά πολλά νέα και το Σαββατοκύριακο έτσι που μας πέρασε, με τους ψαράδες να βλέπουμε στο λιμάνι του Ηρακλείου και σε πολλές, σε πολλά μέρη της Ελλάδας έτσι να παραπονιούνται, να διαμαρτύρονται και να ζητούν, να σκύψει πάνω τους η κυβέρνηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν όπως λένε χαρακτηριστικά.

Οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν, πρέπει να σας πω. Πάρα πολλοί μετανάστες το τελευταίο έτσι 48ωρο, με τους τελευταίους να ανεβάζουν έτσι τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. 4 βάρκες στη Χρυσή, υπάρχει μια προτίμηση έτσι στην Ανατολική Κρήτη, 4 βάρκες με 196 μετανάστες. Τραγική η κατάσταση εκεί στην Ιερά Πέτρα, το βλέπουμε από τους φίλους μας στα τοπικά κανάλια εδώ. Την κατάσταση έτσι επικρατεί, επίσης δύσκολη η κατάσταση και στο ψυγείο, στο κέντρο έτσι του Ηρακλείου, με τους με τα στελέχη του λιμενικού να βρίσκονται έτσι στα όρια τους και βεβαίως την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επίσης ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε έτσι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί με τη δομή, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση και σε μια κατάσταση που ζητά λύσεις.

Ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ το Σάββατο το απόγευμα, εκεί στο Χρυσόστομο, στην εκδήλωση που έγινε για τον σπουδαίο τραπεζίτη, το Μίνωα Ζομπανάκη. Σήμερα στην Κρήτη περιοδεύει και αύριο βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, μια διήμερη περιοδία. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα, θα πάει στις πληγήσεις περιοχές, θα πάει στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, θα ενημερωθεί για τα ζητήματα έτσι όλα αυτά. Σήμερα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, αύριο Τρίτη θα περάσει από τα χωριά του γειτονικού νομού εκεί στο Ρέθυμνο, να δει τις συνέπειες έτσι των πλημμυρών, να δει στο βόρειο δικάξονα Κρήτης την πορεία των έργων. Πολυμελές κλιμάκιο μαθαίνουμε της Ελλάς θα συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως θα έρθει και στα Χανιά και θα έχει παράλληλες επαφές και συναντήσεις και εδώ. Για την ακρίβεια στις 2 σήμερα το μεσημέρι έχει ενημέρωση για τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, θα έχει συνάντηση με εκπρόσωπο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα και επαγγελματίες οδηγούς. Στις 3 θα βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου, θα κάνει αυτοψία εκεί στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, και στις 5.30 το απόγευμα θα πάει στη Γέργερη Ηρακλείου, όπου θα συναντηθεί εκεί με κατοίκους του χωριού. Αύριο τώρα στις 11 το πρωί θα βρεθεί στις Μέλαμπες, θα κάνει την περιοδία στα Καμένα, θα συναντήσει αμπελουργός, θα ενημερωθεί για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και βέβαια στις υποδομές. 12.30 θα είναι στο Σπύλι, θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού. 4.30 το απόγευμα θα βρίσκεται στον Άνω Μιλοπόταμο, θα είναι στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, θα κάνει αυτοψία στις περιοχές που πλήγησαν από την πλημμύρα και μετά θα βρεθεί στα Ανόγια, όπου θα έχει συζήτηση εκεί με κτηνοτρόφους και αγρότες.

θα έρθει και η Τετάρτη, όπου εκεί θα δούμε την επιδότηση που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται μια επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, για να μπορέσει να φτάσει και να κινηθεί η τιμή στην Αγγλία όταν θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο, έτσι στο 1,50 και στο 1,60. Υπάρχει μια προτεραιότητα, το βλέπουμε, είναι και λόγω της εποχής, και λένε και οι πληροφορίες ότι θα ακολουθήσει το πετρέλαιο κίνησης μετά και η βενζίνη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος είναι στριμωγμένος, όλα δείχνουν ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο ντίζελ, και προειδοποιούμε, θα πρέπει να πω ότι έρχονται νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πράγματα, αλλάζουν σε γαλακτοκομικά και λαχανικά, και βέβαια στο σχέδιο εκεί της κυβέρνησης μπαίνουν και τα Χριστούγεννα, όσο νου που έρχονται. Θα δούμε όμως, θα δούμε τι θα γίνει έτσι με το θέμα αυτό. Την Τετάρτη λοιπόν έχουμε τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πάμε σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με την Ανατολή θα ξεκινήσουμε και έχει το θέμα των ψαράδων σαν κεντρικό στο πρωτοσέλιδό της. Σε απόγνωση οι ψαράδες, καθημερινή μάχη για την επιβίωση. Ικανοποιούν οι εγγραφές στο τμήμα διοικητικής επιστήμης. Ιταλική αποστολή στον ομό Λασιθίου υπό την επίτιμη πρόξενο. Πρωτοβουλία πολιτών για τη λίμνη. Η τρίτη αγωνιστική στην ΑΕΠΣΛ και η ισοπαλία για τον ΑΟΑΝ. Βαριά ήττα για την ΑΕΝΕ Άπολης είναι τα δύο θέματα. Τα δύο αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Στα κύματα της απόγνωσης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στην πρώτη γραμμή με περιπολικό του λιμενικού σώματος καταγράφουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση των μεταναστών. 546 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και 27.718 άνθρωποι που διασώθηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια, λέει η εφημερίδα. Ηράκλειο Γούβες, υποεκτέλεση έργα, κυκλοφοριακή ανάσα. Ουγκρίνης, ο νέος πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μιλά στη Νέα Κρήτη. Αλιείς σήκωσαν μαύρες σημαίες στα σκάφη τους. Ρευματικά νοσήματα, μια ζωή γεμάτη αγώνα και πόνο, αλλά με ελπίδα. Ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Και παρότι κοντεύομαι τα μέσα Οκτωβρίου, 60.000 αφήξεις και αναχωρήσεις επιβατών σε ένα Σαββατοκύριακο. Προφανώς ο λόγος είναι για το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Μεγάλη συνέντευξη Κόντι στην Κρήτη TV. Να είμαστε μια γροθιά για έναν όφι που θα στοχεύει πάντα ψηλά. Είναι η συνέντευξη που έχει με τον προπονητή του όφι και φιλοξενεί η εφημερίδα. Και πάμε στα χανιώτικα νέα. Στον αέρα οι επιδοτήσεις, αγωνία στους παραγωγούς της Κρήτης, σοβαρά γραφειοκρατικά και άλλα προβλήματα. Απίθανη η καταβολή τους εντός του 2026. Στον Αποκόρονα, μέτωπο για την ασυγωνιά, επιστολή Κουκιανάκη στον Πρωθυπουργό. Από το Μιχάλη Βλαχάκη, πρόταση για την Κάτω Σούδα, υπαίθριο θέατρο 1.700 θέσεων και πολιτιστικό πάρκο στην έκταση 32 στρεμμάτων της ΕΡΤ. Στον Πλατανιά, νεκρός 34χρονος σε τροχαίο. Μετά την καταγραφή ζημιών, αποζημιώσεις για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Πανουδάκης, πολιτικός μηχανικός. Η μερίδα στα Χανιά, ο πυλός επιστρέφει στη σύγχρονη υποδομή. Μηνύματα από τη γιορτή των πουλιών, τη λίμνη της Αγιάς και τα μάτια μας. Από τον Πρωθυπουργό ύμνη για το έργο του Μίνου Ζωμπανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση του Χρυσόστομου για το χανιώτικο νομολόγο. Σούδα, σχάρες κλεμμένες, φρεάτια ακαθάριστα. Βαρύπετρο, δράση οδικής ασφάλειας. Γωνιά του αγρότη, απούσα η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα Τροφίμων. Σαουδική Αραβία, πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και από Κόρονας, 160 χρόνια από τη μάχη του Βαφέ. Θα γίνει η μερίδα στα Χανιά για τον πυλό που επιστρέφει στη σύγχρονη υποδομή, αλλά θέλω να πω, επειδή ήταν εντυπωσιακό όλες αυτές τις μέρες το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων που σήμερα δίνει, πέφτει αυλαία. Έχουμε την τελετή λήξης, θα γίνει στο δημοτικό κήπο, μπορείτε όλοι να πάτε εκεί να θαυμάσετε, είναι 6 ώρα το απόγευμα. Εκεί στο δημοτικό κήπο θα τοποθετηθούν τα έργα, εκείνα που δημιουργήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του συμποσίου από τη μία, και μετά θα τιμήσουν, θα κάνουν ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπετράκη. Ήταν μια σημαντική δημιουργός που συμμετείχε με το έργο της στο πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων. Σήμερα λοιπόν αυτή η όμορφη εκδήλωση για να δείτε και τα αποτελέσματα του συμποσίου της γλυπτικής που είχαμε εδώ στο Δήμο Χανίων. Το ραντεβού είναι 6 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο.

0: Στα ρεπορτάζ μας, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε σε ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στα Χανιά, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο. Μιλώ για το Μίνο Αζωμπανάκη, το βράδυ του Σαββάτου εκεί στην έκθεση, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος έγινε τιμητική εκδήλωση. Ήταν μια προσωπικότητα με σημαντική διαδρομή στο διεθνή τραπεζικό και οικονομικό χώρο, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο, στο κύκλο μάλλον εκδηλώσεων του Συλλόγου, έχει τίτλο «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους». Είναι αφιερωμένος στα πρόσωπα εκείνα που διακρίθηκαν μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές της βραδιάς. Στάθηκε, έδωσε έμφαση στην κοινωνική διάσταση της οικονομικής σκέψης του Μίνου Αζωμπανάκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για την καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Εκτός από τον Πρωθυπουργό μίλησε για τον Μίνο Αζωμπανάκη ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός και ο γιατρός, ο κύριος Ηλίας Γαβριλάκης.
1: Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητέ Αντρέα, Κωστή, αγαπητή Αγάπη, αγαπητή Βάγκη, φίλες και φίλοι, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα μαζί σας και να ενημερωθώ για μια πτυχή της ιστορίας της οικογένειάς μου, την οποία οφείλω να πω ότι δεν γνώριζα. Με πολύ μεγάλο, λοιπόν, ενδιαφέρον θα προσθέσω στα οικογενειακά μας αρχεία τα αποδεικτικά στοιχεία από την διδακτική δραστηριότητα του παππού μου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Στο μυαλό μου τον είχα πάντα κατατάξει ως έναν σπουδαίο άνθρωπο ο οποίος πολέμησε στη Μακεδονία, αλλά προφανώς απεδείχθη ότι ήταν μια πολύ πιο πολυσχηδής προσωπικότητα από αυτό το οποίο και εγώ φανταζόμουν. Και σας ευχαριστώ επίσης που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ μαζί σας, να μοιραστώ κι εγώ κάποιες σκέψεις για τον Μίνο τον Ζωμπανάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι αν απόψε καθόταν σε μια γωνιά αυτής της αίθουσας, είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελούσε πολύ περιπεκτικά, ζητώντας να προσπεράσουμε τις όποιες επισημότητες, να αποφύγουμε τους επένους και να ασχοληθούμε αμέσως με την ουσία. Ολόκληρη η ζωή του, άλλωστε, υπήρξε μια διαρκής άσκηση τόλμης και διορατικότητας, όπου η ιδέα έπρεπε να γίνει πράξη χωρίς περί τα λόγια. Ουδέποτε, μάλιστα, υπήρξε χαμηλόφωνος, καθώς ήθελε να πρωταγωνιστεί με όπλο πάντα τα επιχειρήματά του. Έτσι, σε κάθε επαγγελματική ή κοινωνική ευκαιρία, επέβαλε το εκτόπισμά του και το έκανε, θα έλεγα, σχεδόν αβίαστα. Γιατί μπορούσε να εκπέμπει μια σπάνια σιγουριά, δίχως να αναζητά την επιβεβαίωση των άλλων. Ίσως γιατί πολύ απλά ο ίδιος ήξερε καλά ποιος ήταν και τι μπορούσε να καταφέρει. Απόψε, λοιπόν, τιμούμε αυτήν ακριβώς την στάση ζωής ενός ξεχωριστού Έλληνα και κριτικού. Με τη δική μου παρουσία σήμερα να υπερβαίνει τα όρια απλά ενός θεσμικού καθήκοντος. Δεν είμαι εδώ ως πρωθυπουργός. Είμαι εδώ σε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την τύχη να τον γνωρίσει από κοντά. Να μοιραστώ την εντός εισαγωγικών αιρετική σκέψη του και να παρακολουθήσω την μακρά, ειλικρινή φιλία που τον έδαινε με τον πατέρα μου. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης. Παράλληλη, ωστόσο, με την ευρύτερη προσφορά του Ζωμπανάκη, ο οποίος διαχρονικά υπήρξε άτυπος σύμβουλος τόσο του Κωνσταντίνου Καραμαλή όσο και του Ανδρέα Παπανδρέου. μια πηγή ιδεών, κύρους και χρήσιμων διεθνών διασυνδέσεων. Στη διάθεση κάθε Πρωθυπουργού ή Υπουργού της Πατρίδας που ζητούσε τη συνδρομή του. Και όλα αυτά χωρίς να διεκδικήσει ποτέ τίτλους ή αξιώματα. Κατά καιρούς του προσφέρθηκαν πολλά. Του αρκούσε, όπως έλεγε, να βοηθά αθόρυβα και ιδίως σε δύσκολες στιγμές. Σε μια αποστολή, δίχως κομματικό χρώμα και με μοναδικό στόχο να θωρακίζει την Ελλάδα. Λειτουργώντας, θα έλεγα, ως ρομαντικός πολίτης, αλλά και ταυτόχρονα ως ένας αυθεντικός πατριώτης της δράσης και του αποτελέσματος. Και όσα πέτυχε στην διαδρομή του, θεμελιώθηκαν στα πρωτογενή υλικά του νησιού μας. Τη λεβεδιά, την ευθύτητα, τη στιβαρότητα, ήταν μια πάστα ανέγκυχτη στον χρόνο και εκθύλισε κάθε του κίνηση. Μέχρι και το πυκνό του μουστάκι, θεωρώ πως ήταν ένας αιχμηρός τρόπος να θυμίζει σε όλους ότι απέναντι τους δεν έχουν απλά ένα τεχνοκράτη, αλλά έναν κριτικό που δεν αστείευεται. Θα μιλήσουν στη συνέχεια και ο Ηλίας και ο Γκίκας για την διαδρομή της ζωής του, για το πώς ξεκίνησε γεννημένος στις καλύβες, για όλα αυτά τα οποία πέτυχε, για το πώς έφτασε στο Χάρβαρντ. Τότε τον πήρανε χωρίς μάλιστα να έχει πτυχίο, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ακριβώς. Πήρε 2 μάστερς και ένα δακτορικό. Θα μιλήσουν για την εντυπωσιακή διαδρομή του ως κορυφαίου τραπεζίτη. Άφησε μια σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Ονομαζόταν LIBOR. Θα μιλήσει, φαντάζομαι, ο Γκίκας γι' αυτό. Ήταν μια ιδιοφυής ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα ποσά, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες. Ένα κειμενόμενο επιτόκιο που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών και επιμερίζει το κόστος με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες. Έχει όμως μια αξία να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε, έναν καινούριο μηχανισμό κινητοποίησης κεφαλαίων, ο ίδιος είχε το θάρρος να διαγνώσει τα όρια του. Και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του Φραγκενστάιν. Και προηγούμενα σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του Φραγκενστάιν.

ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας. Όχι ένα ρήγμα σκληρής κερδοσκοπίας. Με άλλα λόγια, στη σκέψη του συνυπήρχαν πάντα η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός. Και ήταν μια, θα έλεγα, νοοτροπία που σμιλεύτηκε στην εμπειρία. Τον κράτησε γειωμένο ακόμα και όταν βρέθηκε στην ελίτ του παγκόσμιου πλούτου. Και παρά το γεγονός ότι για χρόνια κινήθηκε στα κέντρα των αποφάσεων, συνομίλησε με ηγέτες, με μεγιστάνες, ποτέ δεν μέθησε από τη δύναμη του χρήματος. Ούτε έχασε την εσωτερική του πηξίδα που έδειχνε σταθερά προς την κοινωνική ευθύνη και προς τον πατριωτισμό. Και όποτε η Ελλάδα τον χρειάστηκε, εκείνος δήλωσε παρόν. Πάντα ουσιαστικά και πάντα διακριτικά. Στη μεταπολίτευση, όταν η χώρα αγωνιζόταν να σταθεί όρθια, ήταν η προσωπική επιρροή του Μίνωα που άνοιξε τότε πόρτες στις διεθνείς αγορές. Και αργότερα, σε φάσεις αναταράξεων, πάντα υπερασπιζόταν τρεις αρχές. Την ψυχραιμία, τη θεσμική σοβαρότητα και το ξεκάθαρο σχέδιο. Και θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αυτή η μυθιστορηματική ζωή του Ζωμπανάκη που μας γεμίζει αυτοπεποίθηση ως η καλύτερη εκδοχή του ελληνισμού. Ένα παιδί από τις καλύβες του Αποκόρωνα, οπλισμένο μόνο με την οξύνια και το πείσμα του, πέτυχε να συνδιαμορφώσει μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική πραγματικότητα. Και ενώ το αντικείμενό του ήταν η ψυχρή αριθμή, ποτέ δεν έχασε τη ζησταθιά του συναισθήματος. Θυμάμαι καλά τις συζητήσεις με τον πατέρα μου, όπου και οι δύο σπάνια αναλώνονταν σε δείκτες και σε λεπτομέρειες. Τους ενδιέφερε κατά κανόνα η μεγάλη εικόνα, η ευθύνη της ηγεσίας, οι προτεραιότητες κάθε πολιτικής τροφής και η ανάγκη οι Έλληνες να βαδίζουν με αυτογνωσία. Για να καταλήξουν σταθερά που αλλού, στην Κρήτη, στα νέα της και στους ανθρώπους της. Γιατί ο Μίνος, επαναλαμβάνω, αντούσε καθημερινά έμπνευση, δύναμη, χαρά από τις ρίζες του. Γι' αυτό κατά Χανιά δεν πρόκειται να λησμονήσουν ποτέ, ενώ από τα πιο φωτισμένα τέκνα του. Τον οικουμενικό κριτικό που στο πέρασμά του από τη ζωή δικαίωσε όσα διδάγματα διαχρονικά διδάσκει ο τόπος μας. Ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο γερά οφείλεις να πατάς στη γη. Έτσι θα έλεγα, είναι ένα μέταλλο που ακτινοβολεί στον χρόνο μέσα από τις σελίδες της βιογραφίας του Μίνωα από τον αγαπητό μας Ηλία Γαβριλάκη, ένα έργο με γνώση, μεράκι και σεβασμό που φώτισε όχι τόσο το διεθνή τεχνοκράτη αλλά τον άνθρωπο Ζωμπανάκη, αποδεικνύοντας ότι καλοί γιατροί, αγαπητέ μου Ηλία, δεν θεραπεύουν μόνο το σώμα αλλά με την ίδια φροντίδα μπορούν να διασώζουν και τη μνήμη. Ένα άξεπνο μάλιστα να το γιορτάζουμε αυτό σε αυτό το ιστορικό χανιώτικο τοπόσημο με την πρωτοβουλία του Χρυσόστομου, του παλαιότερου πολιτιστικού συλλόγου του νησιού. Και αν ο Χρυσόστομος εκφράζει τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οι δυο του γη, ο Ανδρέας και ο Κωστής, ενσαρκώνουν τη συνέχεια της παρακαταθήκης του. Με τέτοιο ανήσυχο πατέρα είναι φυσικό να έχουν ήδη χαράξει τη δική τους αυτόφωτη και πετυχημένη πορεία. Σε αυτήν, ωστόσο, είναι διακριτές ως σημείο αναφοράς οι στέρεες αρχές που πήραν από το σπίτι τους. Κλείνω αναλογιζόμενος τρεις ακόμα σκέψεις του μεγάλου συμπατριώτη που έχω συγκρατήσει από το βιβλίο. Η πρώτη είναι ότι η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα έχουν χρέος να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Η δεύτερη, και ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι την πραγματική ιστορία δεν τη γράφουν όσοι κάθονται στις πρώτες σειρές, αλλά συχνά αυτοί που ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ η τρίτη θέση του Ζωμπανάκη πιστεύω ότι αφορά όλους μας εδώ. Την προσωπικότητά μου, έλεγε, χαρακτηρίζουν η φιλοδοξία, η μετριοπάθεια και η συμπόνια. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχής αν οι συνάνθρωποι σου υποφέρουν. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι και συνέτεροι ζώντας την ίδια κοινωνία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το Μίνωα Ζωμπανάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας Αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικής λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωστόσο σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
6: Sir, I want the special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
6: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με θύμα ένα 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 32χρονος επιχείρησε να περάσει κάθετα το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Την ώρα εκείνη ερχόταν ένα γιόταχη αυτοκίνητο με οδηγό ένα 47χρονο, το οποίο παρέσυρε τον άνδρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Για τη διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα έχει αναλάβει την προανάκριση ο πρώτος σταθμός τροχέας ΒΟΑΚ Χανίων. Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μεσημέρι Σαββάτου στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 34χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο τμήμα επηγών των περιστατικών του νοσοκομείου. Σοβαρά τραυματισμένος στο Παγνή μεταφέρθηκε ένας 58χρονος αλβανικής καταγωγής μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη, ξημερώματα Κυριακής. Ο άνδρας δέχτηκε τη νύχτα δύο μαχαιριές στην κοιλιά από ένα 17χρονο Έλληνα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες σε Μεσαρά και Ρέθυμνο αναζητώντας τον φερόμενο δράστη και διερευνώντας τις συνθήκες επίθεσης. Δύο γυναίκες ηλικίας 84 και 76 ετών έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές της Χρυσής Ακτής και της Γεωργιούπολης στα Χανιά. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στη Χρυσή Ακτή. Το πρώτο λιμενικό τμήμα ενημερώθηκε για την ύπαρξη μιας 84χρονης Ελληνίδας χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο μετέβησε ανάμεσα στελέχη του λιμενικού. Παραλήφθηκε η γυναίκα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δεύτερο περιστατικό, λίγες ώρες αργότερα, η λιμενική αρχή ενημερώθηκε για την ανάσυρση μιας 76χρονης υπηκόου Γερμανίας χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να μην προσεγγίζει χώρους όπου συναθρίζονται ή συχνάζουν παιδιά, διέταξε το δικαστήριο ως προς τον 37χρονο από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες για ανάρμαστη συμπεριφορά που φέρεται να επέδειξε κατ' επανάληψη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και γονείς. Ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος από το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου, το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό τον όρο της μη προσέγγισης χώρων που βρίσκονται παιδιά, δηλαδή σχολεία, παιδικές χαρές και γυμναστήρια. Μέτρα στήριξης διεκδίκησαν οι επαγγελματίες αλληλείς στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία το πρωί της Κυριακής με μαύρες σημαίες στα καΐκια και πανό. Οι αλληλείς ζητούν φθηνότερα καύσιμα, αποζημιώσεις για ζημιές από θαλάσσια είδη και πανεξέταση των νέων υποχρεώσεων ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των σκαφών. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων χθες το απόγευμα όταν γιόταχη αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή της Σύμβρου. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Η επέμβαση ήταν άμεση και η πυρκαγιά σβήστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην πολυσχεδή προσωπικότητα, τη διεθνή διαδρομή και την προσφορά του Μίνου Αζομπανάκη στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες από Κορώνου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά σε μια άγνωστη για τον ίδιο πτυχή της οικογενειακής του ιστορίας, τη διδακτική δραστηριότητα του παππού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στην προσωπικότητα του Μίνου Αζομπανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο της τόλμης, της διορατικότητας και της δράσης.
Διήμερη περιοδία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να επισκεφθεί περιοχές που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν κρίσιμα έργα υποδομής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της περιοδίας, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα στο Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ αύριο θα επισκεφτεί χωριά του Ρεθύμνου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στο πλαίσιο των εξορμήσεών της στην περιφέρεια, καλεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χανίων σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθώς και ο τομεάρχης υγείας Γιώργος Μπουλμπασάκος. Μήνυμα ενότητας προς το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών στέλνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου. Με ανακοίνωσή της εκφράζει τη στήριξή της στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, τονίζοντας την ανάγκη δράσης και ουσιαστικών διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλούν το κοινό στην τελετή λήξης του πρώτου συμποσίου γλυπτικής Δήμου Χανίων σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Η εκδήλωση θα εξελιχθεί σε 2 μέρες. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο, όπου θα έχουν τοποθετηθεί τα έργα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του συμποσίου. Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του ιστορικού καφέ Κήπος, όπου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εκλοιπούσας γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπετράκη, τη σημαντική δημιουργού που συμμετείχε με το έργο της στο πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων. Και ο καιρός, εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και βροχές προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 25, δείχνει το ρολόι μας εδώ, ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο για εσάς, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι εδώ και θέλαμε να μάθουμε από τους συναδέλφους μας περισσότερες πληροφορίες για ένα αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στην Αγία Γαλήνη. Ένας 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε ένα 58χρονο μέσα στο σπίτι του στην κοιλιά. Ο νεαρός πήγε στο σπίτι του 58χρονου, ο οποίος είναι αλβανική καταγωγής, του επιτέθηκε με το μαχαίρι. Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τον οποίο, για τους οποίους έγινε αυτή η επίθεση. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών για να του παρέχουν ιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 58χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του, μάλιστα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο 18χρονος το βάλε στα πόδια μετά από αυτό το περιστατικό, αλλά εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθηκε, βέβαια σε βάρος του αντιμετωπίζει, ασκήθηκε κανεί κατηγορίες για απόπειρα, μάλλον αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Και πολύ προσοχή χρειάζεται. Είπαμε ότι θα έχει και συννεφάκια, θα έχει και βροχή, αλλά έχει βροχή αυτή την ώρα. Χαλάει λοιπόν ο καιρός και όσοι οδηγούμε θα πρέπει να προσέχουμε, ή όσοι διασχίζουμε, έτσι, το βόρειο δικό άξονα Κρήτης θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό αυτό το δυστύχημα που συνέβη στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με μια ακόμη ζωή να χάνεται στην άσφαλτο. Ήταν μία χθες το βράδυ, μάλλον μία το βράδυ, εκεί περίπου στο ύψος των Τζικαλαριών εδώ στα Χανιά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πώς βρέθηκε να διασχίζει πεζός ο άνθρωπος αυτός, την 32 ετών, το βόρειο δικάξονα Κρήτης, και τη στιγμή που πήγε να περάσει κάθετα έτσι από το δρόμο, τον χτύπησε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, το οδηγούσε ένα 47χρονος. Βαριά τραυματίστηκε ο 32χρονος, αμέσως πήγε εκεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και η τροχέα του βόρειο δικό άξονα Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Όμως είχε εκπνεύσει, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη και τα αίτια κατά τα οποία έγινε αυτό το περιστατικό έρευνα η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Τα Χανιά μετρούν ακόμα μία απώλεια, έναν διορατικό άνθρωπο, το Μανώλη Σπανουδάκη, που έφυγε από τη ζωή, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση και τον περιφερειακό σχεδιασμό, διατέλεσε γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης σε δύο θητείες, στη συνέχεια γενικός διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου, για δύο θητείες πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ασχολήθηκε με την προώθηση λιμενικών έργων και παρεμβάσεων, στην αυτοδιοίκηση υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος Βάμου, που είναι και τόπος καταγωγής του, και ως αντινομάρχης Χανίων επινομαρχίας Γρηγόρη Αρχοντάκη, ενεργή παρουσία στον τεχνικό κόσμο με διαδοχικές εκλογές και θητείες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης, στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και σε τεχνικές επιτροπές της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Ήταν μέλος της Παγκρίτιας Ένωσης Αμερικής και εκπρόσωπος της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν παντρεμένος με την Άννα Τσιβολεδάκη και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μέρι Ελέν ψυχολόγο και τον Γιώργο οικονομολόγο. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο
αύριο στις 2 το μεσημέρι στον ναό Ευαγγελίστριας της Χαλέπας. Η σωρός του θα βρίσκεται στο ναό από τη 1:30 το μεσημέρι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο του προφήτη Ηλία στην Αργυρούπολη. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ του ορίζοντα.

0: Δυσάρεστες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, σε αυτό την πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Γι' αυτό θα πούμε ό,τι και να κάνουμε, ό,τι αποφασίσουμε, ό,τι προορισμό και με ό,τι μέσον και αν το έχουμε, να είμαστε έτσι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
1: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
2: έλα και πάμε ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη, να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

0: πάμε να τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Ήταν δύσκολη η προηγούμενη μισή ώρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Ωστόσο, πρέπει να πω, τώρα θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στο πολιτιστικό γίγνεσθε εδώ των Χανίων, γιατί ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν και αν ακολουθούμε μπορούμε απλά έτσι να αποδράσουμε. Ο τίτλος της θεατρικής ομάδας 4, μέλη της οποίας είναι εδώ κοντά μου, θέλω να τους καλωσορίσω, θέλω να τους ευχαριστήσω, είναι «Πικρές ζωές». Αυτό θα παρουσιάσουμε από την Πέμπτη.
1: Από την Πέμπτη. Ναι. Τετάρτη στην ουσία είναι η πρεμιέρα. Ωραία. Αλλά για το κοινό από την Πέμπτη.
0: Ωραία. Την Πέμπτη λοιπόν ο χώρος.
1: Ο χώρος είναι στο Θέατρο Βυλισίδη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στις 8 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Mm-hmm. Οπότε η προσέλευση των θεατών πρέπει να είναι λίγο νωρίτερα, προκειμένου να γίνει μια παράσταση που περίπου κρατάει στη μια μισή ώρα, για να ευχαριστηθεί το κοινό θέατρο.
0: Αδικαιολόγητη είμαι, αυτός που σας μιλάει, φίλες και φίλοι, τώρα, είναι ο κύριος Κώστας Γκέκας, είναι δικηγόρος, είναι ποιητής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και μαζί με τον Γιώργο Τακτικάκη, την καλημέρα μας, έγραψαν τις μικρές ζωές.
1: Έχουμε γράψει αυτό το έργο μαζί με τον Γιώργο Τακτικάκη, από τρία κείμενα ο καθένας. Ξεκινήσαμε, καταρχήν υπήρχε το πρώτο κείμενο, ο Τρελός της Πλατείας, που ο Γιώργος, και να το πω αυτό, γιατί είναι μια σημαντική επιτυχία για το θεατρικό, για τα θεατρικά δρόμενα της πόλης μας, το συγκεκριμένο μονόπρακτο που ο Τρελός της Πλατείας, που τον υποδίεται δίπλα μου παριστάμενος Ηρακλής Παπαδάκης, πήγε στο διαγωνισμό θεατρικών συγγραφέων που έγινε από όλη την Ελλάδα και βγήκε μέσα στα 6 καλύτερα μονόπρακτα που παίχτηκαν. Με βάση αυτό, με βάση ένα κείμενο που είχα γράψει εγώ, ξεκινήσαμε στην αρχή να δώσουμε την παράσταση περισσότερο ως για εσωτερική, που λέμε, κατανάλωση μεταξύ μας για αυτό. Αλλά στην πορεία η ομάδα δημιουργούμενη, κόσμος που ερχότανε, προσθέσαμε και μια σειρά άλλα κείμενα που προϋπήρχαν, άλλα γράφτηκαν μέσα σε αυτή την περίοδο και έτσι φτιάσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη παράσταση, την παράσταση «Πικρές ζωές».
0: Τέλεια. Δίπλα λοιπόν στον κύριο Γκέκα είναι ο Ηρακλής Παπαδάκης.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Είναι ηθοποιός, είναι συγγραφέας και είναι και συντονιστής εργαστηρίων αυτογνωσίας. Είχαμε κάνει μια κουβέντα και δεσμεύτηκα λίγο πριν, επειδή όλα τα λέω στους ακροατές μου, να παρουσιάσουμε και στην πορεία ένα ακόμη βιβλίο.
2: Το καινούργιο
0: βιβλίο.
2: Το καινούργιο βιβλίο. Το ημερολόγιο για το 2027.
0: Πικρές ζωές, κύριε Παπαδάκη.
2: Πικρές ζωές, λοιπόν. Εγώ υποδίομαι τον Τρελό της Πλατείας.
0: Ναι.
2: Είναι αυτός ο άνθρωπος που λέει κάποιες αλήθειες που συνήθως όλοι μας τις έχουμε μέσα, μα θα τις πούμε, αλλά δεν τις λέμε λόγω των κοινωνικών συμβάσεων που μας αποτρέπουν.
0: Ναι.
2: Το έργο, όπως είπαμε, αποτελείται από 5 χαρακτήρες που αντικατοπτρίζουν κάποια κοινωνικά στρώματα, ο καθένας από αυτούς. Είναι σπονδυλωτό, αλλά έχει μια σύνδεση. Μας δείχνει και όλας και την απομόνωση που υπάρχει στις μέρες μας. Mm-hmm. Ο καθένας μέσα στον κυκαιώνα των προβλημάτων που βιώνει και τα λοιπά, αποξενώνεται και από τους γύρω του, γιατί δεν τον αφήνει και ο χρόνος και η διάθεση και η πίεση από τα προβλήματα πολλές φορές να ασχοληθεί και να δει τι γίνεται και με το διπλανό του. Οπότε λοιπόν παρουσιάζονται κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν μεν να σταθούν και αυτονομημένοι ο καθένας, αλλά τελικά έχουν και μια συνοχή πάνω στο έργο.
0: Ναι.
2: Συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα συνδέονται γιατί έχουν ένα κοινό χώρο στον οποίο βρίσκονται, είναι στην πλατεία. Το έργο επίσης πρέπει να πούμε κιόλας, δηλαδή ότι η πλατεία είναι η πλατεία Διονυσίου Σαββόπουλου, αφορμή κιόλας τον ένα χρόνο από το θάνατό του, έχουμε και μια τέτοια συμβολική διαδικασία στο έργο. Και επίσης υπάρχει και το άγαλμα του Διογέννη και όλες εκεί πέρα. Οπότε ο συμβολισμός είναι αυτή η αποξένωση που δημιουργείται και η απομόνωση, ο καθένας που κλείνεται στον εαυτό του με τα προβλήματά του και τελικά βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα κοινό χώρο που είναι αυτός ο δημόσιος χώρος της πλατείας και βγάζουν τα εσώψυχά τους κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχει κάποιο πιο ιδιαίτερο γνώρισμα ο τρένος της πλατείας?
2: Κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα? Νομίζω ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους θα αναγνωρίζουν κομμάτια τους ο καθένας από αυτό, γιατί τελικά ποιος είναι ο τρελός της πλατείας μάλλον? Αυτός που λέει με την αλήθεια του, που τη βγάζει την αλήθεια του χωρίς φίλτρα, τέλος πάντων. Αυτό συνήθως θα τον βαφτίσουμε ή τρελό ή ψεκασμένο ή κάτι, θα το πούμε πάντως. Δεν υπάρχει να βγει χωρίς αλόβητος, χωρίς κάποιο χαρακτηρισμό τέτοιου τύπου.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, αλλά σε κάποιο διαγωνισμό είχε παρουσιαστεί ο...
2: Ναι, είχε γίνει ένας διαγωνισμός των Ελλήνων Σεναριογράφων στην Αθήνα και ο Γιώργος Τακτικάκης είχε αυτό το έργο, το είχε καταθέσει και είχε ζητήσει να το παίξω εγώ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία φυσικά αυτή και εκεί σε αυτό το διαγωνισμό ήρθαμε έκτη.
0: Τέλεια.
2: Μέσα σε 370 συμμετοχές, αν δεν απατώ.
0: Πολύ ωραία. Άλιστα.
2: Και έτσι αυτό έδωσε μετά την σκέψη να το παρουσιάσουμε και στον κόσμο. Οπότε μετά σιγά σιγά άρχισαν και προστίθενταν τα κομμάτια. Ήρθε και ο κύριος Κιέκας, μας πρόσθεσε 2-3 χαρακτήρες. Προσθέθηκαν κάποιοι άλλοι για να γίνει ένα πιο ολοκληρωμένο.
0: Ναι. Και η νέα γενιά είναι εδώ. Η Αλεξάνδρα Παπαδάκη.
3: Καλώς σας βρίσκω.
0: Καλώς ήρθες. Ποιο ρόλο υποδίεσαι?
3: Εγώ κάνω το Μίλα,
0: ναι,
3: η οποία είναι μια 25χρονη που υποδίεται, λέει την ιστορία της ουσιαστικά, που στα 15 της βιάστηκε.
0: Ναι.
3: Εγώ προσωπικά το ρόλο στην αρχή, δεν θα σας πω ψέματα, τον φοβήθηκα, διότι δεν έχω περάσει κάτι τέτοιο. Αλλά μετά σιγά σιγά μπήκαμε, το πήρα μέσα μου και βγήκε πολύ καλό τελικά, διότι το πήρα μέσα μου και έλεγα τι θα μπορούσε να έχει στο μυαλό της αυτή η κοπέλα. Και έκανα ότι σιγά σιγά με τη βοήθεια του κύριου Γκέκα και του κύριου Τακτικάκη, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ διότι με βοήθησανε πάρα πολύ, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζουμε να σας αρέσει κιόλας.
0: Μάλιστα. Χωρίς προσωπική διάσταση, έτσι, ναι, μέσα από αυτό το ρόλο που είναι δυστυχώς επίκαιρο, έτσι, το θέμα αυτό, τι θα ήθελες να περάσεις?
3: Θα ήθελα να περάσω στις γυναίκες που το περνάνε αυτό και σε όποιον άνθρωπο το περνάει, παιδί είναι αυτό, γυναίκα είναι αυτό, ό,τι και να είναι, να τους παροτρύνω να μιλήσουν και να μην τα κρατάνε μέσα τους. Διότι αυτό, καλό ή κακό, σε όποια ηλικία και να το περνάς, είναι κακό.
0: Κύριε Γκέκα, μια ιστορία βλέπω εδώ για όσα μας πονάνε και όσα μας κάνουν πιο δυνατούς.
1: Βεβαίως. Θα σας το βάλω λίγο διαχρονικά. Ο κύριος πρωταγωνιστής στην πραγματικότητα είναι η πλατεία. Τι είναι όμως η πλατεία? Η πλατεία είναι ο τόπος όπου συναντώνται οι άνθρωποι. Ας ξεκινήσουμε από την καθημερινότητά μας. Είμαι μέσα στρεσαρισμένος στο σπίτι, στο γραφείο, θέλω να βγω κάπου έξω να πάρω αέρα που λέμε, θα πάω στην πλατεία. Στην πλατεία λοιπόν που θα πάω, κάθομαι και σκέφτομαι και αναλύω τα προσωπικά μου ζητήματα. Στην ουσία κάνω ένα εσωτερικό μονόλογο. Μπορώ να βρεθώ με κάποιους άλλους ανθρώπους? Είναι ένα ερώτημα. Και τώρα σας πάω στο γενικότερο θέμα του έργου με βάση τους συμβουλισμούς τους οποίους έχουμε δώσει. Είπαμε την πλατεία αυτή την ονομάσαμε Διονυσίου Σαββόπουλου. Γιατί την ονομάσαμε Διονυσίου Σαββόπουλου? Διότι στην αντίστοιχη πλατεία το 1965, όταν έγραφε το τραγούδι Διονύσιος Σαββόπουλος, προς τιμήν του βέβαια γράφουμε, και έγραψε την πλατεία το ωραίο τραγούδι Συγκέντρωση ΕΦΕ, είχαμε τα γεγονότα του 114, του αγώνες της παιδείας για το 114. Το ίδιο τραγούδι, την ίδια πλατεία που ενώ κάποια στιγμή τότε έσβησε, ήρθε η στρατιωτική δικτακτορία, το 1973 έγινε το Πολυτεχνείο. Η πλατεία λοιπόν σαν τραγούδι, σαν χώρο συνάντησης, ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο. Ναι. Σήμερα λοιπόν εμείς ακολουθώντας αυτή την ιστορική διαδρομή, πηγαίνοντας και στο Διογέννη, που αντίστοιχα ήταν στην πλατεία που ζούσε σαν άστεγος και τα λοιπά και καυτηρίαζε τα κακώς δρόμενα στην αρχαία κοινωνία, και γι' αυτό υπάρχει ο συμβολισμός με το Διογέννη, με τον Πιθάρη μέσα στο σκηνικό της όλης ιστορίας. Σήμερα λοιπόν θέλαμε να δείξουμε πώς είναι η πλατεία το 2026. Σας θυμίζω μόνο ότι το 2011 στην αρχή των μνημονίων είχαμε την πλατεία του Συντάγματος στο κίνημα των αγανακτισμένων. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όλη αυτή η δυναμική που υπήρχε έχει συντριβεί από, να πούμε, την τραπεζιτική επέλαση των κατασχέσεων, των πληστηριασμών και όλα τα σχετικά, και γι' αυτό το λόγο έχουν και μια ιστορία με έναν άνθρωπο που έχει υποστεί όλα αυτά και έχει καταντήσει να είναι άστεγος στην πλατεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν σήμερα θέλουμε να δείξουμε πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα στο 2026. Και δείχνουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία που, όπως είπε και πριν ο Ηρακλής, διακρίνονται από τον απομονωτισμό, από την αποξένωση, και επιλέξαμε τη λογική των μονολόγων, που στην πραγματικότητα όμως δεν είναι μονόλογοι, διότι είναι η εσωτερική διάλογη που κάνουμε ο καθένας με τον εαυτό μου και φαντάζομαστε τρελοί.
0: Ηρακλή Παπαδάκη, όλοι μας δηλαδή είμαστε κάτι από όλα αυτά.
2: Σε ένα μονόλογο μέσα. Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς θα το πω. Αναγνω... Το λέει ο ήρωας, το λέει ο ήρωας, ότι όλοι μας είμαστε κάτι από όλα αυτά. Μέσα στους μονολόγους υπάρχει επίσης και μια γυναίκα η οποία μιλάει για το επάγγελμα γυναίκα. Είναι ένα ύμνος στη γυναίκα που αναφέρεται δηλαδή στις... Επίσης υπάρχει η Ματίλντα που είναι μια κοπέλα με τα ανεκπλήρωτα όνειρα, τέλος πάντων, λόγω των κοινωνικών συμβάσεων και της εμπλοκής με τις υποχρεώσεις κτλ. Κτλ. Που έρχονται και επιτίθονται σε κάποια στιγμή και ζητάνε και αυτά τη θέση τους να πάρουν. Οπότε, ναι, είναι αυτές οι διαφορετικές όψεις ανθρώπων που υπάρχουν στην κοινωνία μας.
0: Και επειδή έχετε και το αντικείμενο εσείς και γνωρίζετε, θα βρούμε μέσα σε αυτή την παράσταση την ενδυνάμωση ψυχής.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, όπως οτιδήποτε, παίρνει οτιδήποτε χρειάζεται, οτιδήποτε είναι έτοιμος να πάρει εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα ένα από τα νοήματα που τυχόν μπορεί να βγαίνει είναι ότι χρειάζεται να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, χρειάζεται να μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, και μόνον όταν είμαστε κοντά μπορούμε τελικά να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω πόσο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, σαν και αιώνα που μας δέχνει γενικότερα, αλλά σίγουρα απομονωνόμενος ο καθένας και βιώνοντας το πρόβλημά του και θαυόμενος με αυτό, σίγουρα δουλίτσα δεν κάνουμε.
0: Σίγουρα. Αλεξάνδρα, τι αποκόμισες εσύ? Φαντάζομαι έχουν γίνει τώρα οι πρόβες, είναι όλα έτοιμα για να παιχτεί, να ξεκινήσεις το έργο μέσα από αυτές τις πρόβες και από αυτά που έζησες, ένιωσες, άκουσες. Τι αισθάνθηκες?
3: Εγώ αισθάνθηκα πολύ καλά, διότι δουλεύουμε σαν ομάδα όλοι. Δεν δουλεύει ο καθένας για τον εαυτό του. Βοηθάμε όσο μπορούμε ο ένας τον άλλον, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένη για αυτό το αποτέλεσμα που θα βγει προς τα έξω. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που δεν είναι εδώ μαζί μας, που είναι ο Κώστας ο Αμανατίδης που κάνει τον Άστεγο, την Ιωάννα τη Χιωτάκη που κάνει το Ματίλντα και την Χρήση τη Χαβρεδάκη που κάνει το επάγγελμα γυναίκα, που και αυτές βοήθησαν με τον τρόπο τους να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Βλέπω εδώ και να μην ξεχάσουμε, αφού λέμε τους ανθρώπους που θα μας προσφέρουν αυτό το αποτέλεσμα, η μουσική επιμέλεια είναι στη Νίκη Καντέρη.
3: Στη Καντέρη, ναι, η οποία μας βοήθησε με τη μουσική της να γίνουν όλα αυτά τα κομμάτια τα μουσικά.
0: Και για να γίνει σωστό αυτό που θα δούμε και όμορφο, τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι της Χρύσας Νικολακάκη.
3: Η οποία μας βοήθησε και αυτή πολύ. Και τη μουσική με AI την έχει κάνει ο Κώστας ο Μανατίδης, ο οποίος παίζει κιόλας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτόν για τη μουσική του που έβαλε ένα κομμάτι βοηθείας, τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά σαν Αλεξάνδρα αποκομίζω ότι στις μέρες μας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν θετικά, ακόμα και αν έχουν περάσει αυτές τις δυσκολίες, έχουν ένα κομμάτι θετικής ενέργειας και μπορούν να δουλέψουν ομαδικά και να... στον κόσμο που καταστρέφεται αυτή τη στιγμή, θα πω εγώ. Υπάρχει μια ελπίδα και αυτή την ελπίδα θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο προς τα έξω. Αυτά, κυρίως εγώ αυτά αποκόμισα από το...
0: Συμφωνεί ο κύριος Γιάκας. Θα βγάλουμε δηλαδή το εγώ να γίνουμε εμείς αυτή την παράσταση.
1: Αυτό ακριβώς σιγά σιγά μετεξελίσσεται, διότι στο κάθε ξεχωριστό παγκάκι που είναι ο κάθε πρωταγωνιστής, ξαφνικά λέγοντας ο καθένας την εσωτερική του ιστορία, το κοινό εισπράττει όλη αυτή τη συλλογικότητα. Και τώρα, επειδή είναι και 12 Οκτωβρίου σήμερα και είναι η απελευθέρωση της Αθήνας από το 1944 από τη γερμανική κατοχή, δείχνει να μια πλατεία που διαμορφώθηκε τότε στην πλατεία Συντάγματος και ο κόσμος βγήκε και πανηγύρισε τη λήξη του πολέμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πλατεία είναι αυτό που μας ενώνει και αυτό το κίνητρο που πρέπει να έχει ο καθένας για να δει την παράσταση, γιατί θα εισπράξει αυτό που θέλει να βγάλει και αυτός ενδόμηχα και δεν θέλει να το πει. Θα γίνει δηλαδή κοινωνός μέλος, γιατί θα εισπράξει αυτό που θέλει να βγάλει και αυτός ενδόμηχα και δεν θέλει να το πει. Θα γίνει δηλαδή κοινωνός μέλος.

0: Περνάει κόσμος, οι πλατείες φαίνονται γεμάτες, αλλά τελικά παραμένουν άδειες. Mm. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο καθένας διερχόμενος έχει τη δική του πορεία, έχει το δικό του προορισμό. Ο καθένας περνάει από μια πλατεία για να πάει κάπου, δεν πηγαίνει εκεί πέρα για να εγκατασταθεί. Οπότε λοιπόν, μέσα σε αυτή τη βιασύνη, μέσα σε αυτή τη σκοτωδίνη που ο καθένας βιώνει, μέσα στους δικούς του προβληματισμούς κτλ. Όντως λοιπόν, είναι μόνος του ο καθένας. Δεν βλέπει ίσως τον διπλανό του κιόλας. Ακόμη και αυτόν που κοιμάται στο παγκάκι τελικά τον άστεγο, άντε τον είδε κιόλας, αλλά τον πήρε με την άκρη του ματιού του κάπως. Και φυσικά δεν μένει και πάρα πολύς χώρος μέσα στο θολωμένο αυτό κεφάλι να σκεφτεί τι τον ανάγκασε να βρίσκεται εκεί, γιατί είναι εκεί πέρα τώρα αυτός, κάνει το κέφι του, τι του συνέβη και άραγε. Είναι δυστυχώς τόσο πολλά τα πράγματα με τα οποία βομβαρδίζεται ο καθένας μέσα στην καθημερινότητά του, που τελικά ναι, έρχεται και αποσυνδέεται. Αυτό θέλουμε να περάσει τελικά, δηλαδή ότι αν καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και αυτή την αποσύνδεση να την μεταφέρουμε σε μια σχετική σύνδεση, ίσως να υπάρχουν δυνατότητες να καλυτερέψουν κάποια πράγματα. Ίσως κάποια δυσανεκτικά να μπορέσουν να γίνουν λίγο πιο ευκόλως ανεχόμενα και ίσως να μπορούν να ξεπεραστούν και πιο εύκολα κάποιες από αυτές τις δυσκολίες που ορισμένες φορές φαίνονται ανυπέρβλητες.
1: Όσοι μας ακούνε τώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, νομίζω ότι ίσως έχουν προετοιμαστεί να δουν με ποιο τρόπο θα πάνε στην πλατεία.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό το να προετοιμαστούν με ποιο τρόπο θα πάνε στην πλατεία ή να έρθουν μάλλον όσο πιο ανοιχτοί μπορούν για να δούνε όποια τυχόν πλευρά, όποια οπτική μπορούν να δουν διαφορετικά, δεν ξέρω.
1: Αλεξάνδρα,
2: πείτε μου.
1: Το ίδιο και εσύ?
2: Ναι, εγώ θα έλεγα στον κόσμο ο οποίος θα έρθει να έχει ανοιχτά τα αυτιά του, διότι μπορεί ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία να τον αντιπροσωπεύει. Είτε ο άστεγος είναι, είτε ο τρελός της πλατείας είναι, είτε η Ματίλντα, είτε το επάγγελμα γυναίκα, είτε το Μίλα. Μπορεί σε κάποιον να τον αντιπροσωπεύει αυτή η ιστορία και εγώ θα έλεγα ότι επί διευκαιρίας αυτού του έργου που παίζουμε, μετά από εκεί να αρχίσει να μιλάει και να αρχίσει να πιστεύει στα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα, όπως λέει και η Ματίλντα, όπως λέει και ο τρελός της πλατείας, ότι η πλατεία δεν είναι κάτι τρομακτικό, απλά είναι κάτι στον οποίο βρίσκουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα. Ή στο Μίλα, η οποία αυτή η ηρωίδα έχει βιαστεί, μπορεί κάποια γυναίκα να έχει πάθει το ίδιο. Εγώ προσωπικά θα έλεγα να έρθουνε, ο κόσμος που θέλει να έρθει και μας ακούει αυτή τη στιγμή, να έρθουνε και να είναι προετοιμασμένοι, γιατί μπορεί να έχουν κάτι από τον εσωτερικό τους κόσμο μέσα στην ιστορία.
1: Το ραντεβού μας λοιπόν είναι στις 8 το βράδυ, στις 8, Πέμπτης.
3: Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή, 8 το βράδυ. Και όπως λέει στο θέατρο Βλυσίδη, και όπως λέει και ο στίχος του ποίηματος που ακούγεται μέσα, το έργο αυτό μιλά για σένα το θεατή που έχει στο βάθος πικρή ζωή.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
0: Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε
1: κουβέντα.
0: Πάρα πολύ για την
1: καλή
0: πρόσφυση.
1: Επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεδομένη. Και έχω και την αίσθηση ότι θα αποδειχτεί το θέατρο Δημήτρης Βλυσίδης αφόρητα μικρό.
0: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Θα χαρούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρεών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σας, πώς είστε, να δυναμώσω λίγο τα ακουστικά. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, όλα να είναι καλά και αυτή την εβδομάδα την όμορφη που μπήκε έτσι, μας ξάφνιασε, δεν έδινε σήμερα βροχές, Μανώλη, σωστά, εγώ δεν είδα, είδα από αύριο κάτι λίγο και την Τετάρτη, μας ευνηδίασε ο καιρός πρέπει να πούμε, ευχάριστα, η βροχούλα είναι πάντα καλοδεχόμενη, αυτή η βροχούλα, όχι το... Οι καταιγίδες και οι ζημιές, αλλά αυτή η βροχούλα ήταν τόσο όμορφη η πρωινή. Έχει βγάλει τώρα και ένα πολύ ωραίο ουράνιο τόξο. Έχουμε τώρα και ένα καθαρισμό εδώ, θα σας πω σε λίγο. Μας στέλνουν βίντεο, φωτογραφίες. Τι έλεγα, αποστονίστηκα. Ότι μας ξάφνιασε έτσι ευχάριστα το πρωί αυτή η βροχούλα, η ωραία, η σιγανή και κάποια στιγμή και δυνατή εκεί μας βγήκε στο ΒΟΑΚ που ερχόμαστε. Όλα πάρα πολύ ωραία είναι και ωραία μπήκε η εβδομάδα και έτσι όμορφα να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Με περιοδίες στην Κρήτη, με επισκέψεις το Σαββατοκύριακο. Τα είπε και η Μαρίνα το πρωί, θα τα πούμε έτσι και λίγο από εδώ. Δυστυχώς δύο νεκρούς μετράμε, έναν το Σάββατο με αυτό το θανατηφόρο τροχαίο εκεί στα Δρακιανά, ένα νέο παλικάρι χτύπησε σε μία κολόνα, έχασε τη ζωή του με ένα σκουτεράκι, πόσο άδικα, μα πόσο άδικα. Και τη νύχτα ένας πεζός προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το ΒΟΑΚ εδώ μεταξύ Σούδας και τον κόμβο της Σούδας και τον κόμβο των Μουρνιών, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο, μα... Πόσο κρίμα φεύγουν οι άνθρωποι από κοντά μας, με τους δρόμους, με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πολύ στενάχωρο όλα αυτά που γίνονται. Απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, αφήξει στο νησί σήμερα ο κύριος Τσίπρας στο Ηράκλειο και το Λασίθι και αύριο στο Ρέθυμνο, ο Πρωθυπουργός εδώ το Σάββατο σε αυτή την εκδήλωση για το Μήνωα Ζωμπανάκη και τα παιδιά του εκεί, έτσι μια πολύ έτσι, από καρδιάς μίλησαν οι άνθρωποι εκεί για την προσωπικότητα την τεράστια αυτά του Έλληνα τραπεζίτη, όπως τον έχουν πει, Ελ Γκρέκο των τραπεζών τον έχουν πει. Ο ίδιος δεν ήθελε πολλά τέτοια, ήταν της ουσίας όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Και το καταλάβαμε όλοι και αυτοί που δεν ήξεραν πολλά για το έργο του, νομίζω το κατάλαβαν. Μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στο Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος, στον παλαιότερο Φιλολογικό Σύλλογο της Κρήτης. Λοιπόν, πολλά τα νέα που έχουμε. Μουσικά πάμε να ξεκινήσουμε, Μάνο. Ευχαριστώ, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε, κάτσε να τα πούμε. Μάνος Παπαδάκης, το καταλάβατε, αλλά πρέπει να τον πούμε γιατί είναι το δικό μας το αγόρι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου σε όλα τα διοικητικά εδώ στα τηλέφωνα και στα πάντα όλα. Η Ελένη Ξυλούρη φυσικά εκεί, η μάνα του λόχου όπως τη λέμε, που ρυθμίζει τα πάντα στο Ηράκλειο και ανατολικότερα, για τα πάντα είναι εκεί η Ελένη μας. Και Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στους ήχους και από κοινού και κατά μόνας στο Ηράκλειο. Μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, είμαστε από στην Ερτχανίων, είμαι η Ευτυχία Πενταράκη, εδώ η Ερτζιανή, 10 με 11 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Να πούμε και τα νέα, μας βλέπετε φυσικά πάντα στο Earth News και από το Earthflix ό,τι έχετε χάσει. Μας ακούτε στις συχνότητες της Earth Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στο Ηράκλειο στο 97,5. Μας ακούτε και στους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία βεβαίως. Μας ακούτε από το Earth Echo, περιφέρεια ραδιόφωνα, περιφέρεια Χανιά ή Ηράκλειο. Γιατί αυτή η ώρα είναι κοινή και για το Ηράκλειο. Όπου κι αν σταθείτε, ό,τι κι αν πατήσετε, ό,τι κι αν επιλέξετε, ένα Earth News, ένα Earth Echo, ένα Earth News Radio, ένα Earth News Site, εκεί μας διαβάζετε, θα το βρείτε και θα τα μάθετε τα νέα με τη ματιά μας πάντα. Δεν προλαβαίνει να πέσει και τίποτα κάτω. Σας έχουμε ενημερωμένους. Δεν πρέπει να έχετε παραπονό. Και αν έχετε, σίγουρα δεν οφείλετε σε εμάς. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με παρέα. Και τι παρέα! Θα πάμε τώρα σε ένα κορίτσι, τι να σας πω. Κάνει τα πάντα, δηλαδή τρομερά αυτό το κορίτσι τι κάνει. Πάμε στην μια φίλη που την αγαπώ πολύ, πολλά χρόνια τώρα, 30 τουλάχιστον, η οποία βρίσκεται, δεν είναι από τα Χανιά, αλλά σήμερα βρίσκεται στα Χανιά με την ομάδα της, γιατί είναι ιδρύτρια περιβαλλοντικού οργανισμού του All for Blue και κάνουν καθαρισμό εδώ στα δικά μας, στην παραλία του Σταλού, καθαρισμό στην ακτή, στην παραλία και όχι στη θάλασσα, γιατί κάνουν και στη θάλασσα συνήθως. Πάμε να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε κοντά μας. Είναι η Κατερίνα Ιτοπούζογλου, Κατερίνα Βυσκά θα σου μιλάω, στον Ενικό. Καλημέρα.
1: Α, εννοείται. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στα υπέροχα Χανιά.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στα Χανιά. Ναι, γιατί ένα καθαρισμό τον θέλαμε, έτσι.
1: Οι καθαρισμοί πάντα χρήσιμοι είναι, δεν έχει σημασία πού γίνονται, πάντα είναι χρήσιμοι.
0: Φυσικά, φυσικά. Για πες μας λοιπόν, ποιοι
1: αρέσει είστε... που λες εσύ για μένα ότι είμαι ένα κορίτσι που κάνω τα πάντα. Θάλασσας εδώ στην Κρήτη.
0: Κοίτα, τη θάλασσα την αγαπάμε πολύ από όποιο πλευρά και αν τη βλέπουμε, η αλήθεια είναι. Άλλωστε μέσω θάλασσα γνωριστήκαμε, αν θυμάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Πριν από τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Και... εσύ με ενέπνευσες να ασχοληθώ με την υποβρύχια Λία. Να είσαι καλά, έτσι, για πάντα έτσι. Το λέω.
0: Ναι, πρέπει βέβαια να πούμε στον κόσμο εδώ ότι στην αρχή που ήσουν εκεί και ήθελες να κρατάς τη σημαδούρα και δεν είχες εμπλοκή, πήγαινες και χάιδευες τα ψαράκια και έλεγε συγγνώμη που σε χτυπήσανε. Ναι. Να τα πούμε και αυτά, έτσι. Γιατί εγώ τα θυμάμαι.
1: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, αλλάζουνε τα πράγματα.
0: Σωστά. Για πες μας λοιπόν, Κατερίνα, τι ήρθατε, πού είστε σήμερα εδώ, τι κάνετε, ποιοι είστε.
1: Βρισκόμαστε με την ομάδα της All for Blue, του οργανισμού δηλαδή που έχω ιδρύσει εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε στο παραλία του Κάτω Σταλού μαζί με την εταιρεία της Finnair, της Oricon Matcat, και έχουμε μαζί αυτή τη στιγμή 100 εθελοντές, οι οποίοι περιμένουν μόλις κλείσουμε τη γραμμή. Ναι. Θα ξεκινήσουμε να υλοποιήσουμε δράση παράκτιου καθαρισμού εδώ στην παραλία. Αχα. Θα έχουν έρθει και παιδάκια αρκετά Φιλανδοί, όλοι που έχουν έρθει να κάνουν διακοπές. Και αμέσως μετά θα υλοποιήσουμε δράση παράκτιου καθαρισμού. Έχουμε μαζί μας, επαναχρησιμοποιούμε ναγάδια και σακιά. Έχουμε μαζί μας θαλάσσιο βιολόγο της ομάδας μας, ο οποίος θα καταγράψει ακριβώς τα απορρίμματα. Έχουμε βρει μέχρι στιγμής, νομίζω πάλι το νούμερο ένα αντικείμενο θα είναι τα αποτσίγαρα, ο συνήθως. Ναι, θα τα ζυγίσουμε, θα τα καταγράψουμε, θα μπουν σε παγκόσμια βάση δεδομένων όλα αυτά και θα φύγουμε το απόγευμα. Ελπίζω να είσαι εδώ κιόλας για να σου κάνω και μια αγκαλιά από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε. Και Κατερίνα, επειδή κάνεις πολλά χρόνια αυτό, θέλω να μου πεις, μια και είπες και για το τσιγάρο, για τις γόπες, πόσα απορρίμματα έχετε συλλέξει, γιατί συλλέγετε και από παράκτια και μέσα στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι αυτά που κυριαρχούν και πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που γίνεται στο θαλάσσιο οικοσύστημα, κυρίως με τα, νομίζω το νούμερο ένα κίνδυνο είναι τα μικροπλαστικά και γενικώς τα πλαστικά.
1: Το νούμερο ένα αντικείμενο, σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο είναι τα αποτσίγαρα στους παράκτους καθαρισμούς. Στους υποβρύχιους καθαρισμούς, ό,τι συλλέγουμε έχει να κάνει με πλαστικά μιας χρήσης, δηλαδή πλαστικές σακούλες είναι το νούμερο ένα, και μετά είναι ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Επειδή όμως βέβαια αυτό είναι το νούμερο, είναι τα στατιστικά μας έτσι, επειδή δεν καθαρίζουμε λιμάνια συνήθως και βαθιά νερά. Εάν ήταν αντίθετο, δηλαδή αν πηγαίναμε να κάνουμε ghost nets, δηλαδή τον αλλιευτικό εξοπλισμό, θα ήταν το νούμερο ένα φυσικά. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ σαν ομάδα να αφήνουμε πίσω μας μια καθαρή παραλία για τα παιδιά και τους γονείς, ώστε να μπορούν να την απολαύσουν αμέσως την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο κιόλας επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Επισκεπτόμαστε σχολεία, κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια κάνουμε τη δράση καθαρισμού. Και φυσικά έχουμε και τους δίτες μαζί για να έχουν και τα παιδιά ένα οπτικό ερέθισμα, έτσι να χαίρονται και να θαυμάζουν τους ανθρώπους με τις στολές που βγαίνουν από το νερό και κουβαλάνε κατά καιρούς ένα μηχανάκι, μια σόμπα, ένα πλυντήριο.
0: Τρομερό.
1: Και διάφορα άλλα περίεργα αντικείμενα που έχουμε αφαιρέσει από τους βυθούς.
0: Λύσε μου και μια απορία, αν μπορείς εσύ, γιατί την είχα πάντα. Τόσα πολλά λάστιχα στο βυθό, πού βρίσκονται, έχεις απάντηση?
1: Ναι, τα λάστιχα συνήθως τα αφαιρούμε από τα λιμάνια, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί συνήθως τα χρησιμοποιούν σαν προστατευτικό σε κάθε είδους προβλητάκι, ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Ή πολλές φορές πέφτουν και από τα καΐκια επάνω ή από τα, από τα σκάφη.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα λάστιχα συνήθως τα βρίσκουμε μέσα σε αλευτικά καταφύγια ή σε λιμάνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα αντικείμενο που είναι πολύ συνηθισμένο να το βρούμε στο βυθό μιας παραλίας. Βέβαια, όχι ότι είναι το μηχανάκι.
0: Το πιο περίεργο που έχετε βρει ποιο είναι, το πλυντήριο που είπες ή...
1: Τα πιο περίεργα είναι τα μηχανάκια, ναι. Το καρότσι σούπερ μάρκετ, η λικάνη τουαλέτας που βγάλαμε πέρσι.
0: Ναι, το θυμάμαι,
1: ναι. Γενικώς δεν είναι... Έχουμε πάθει πια, δεν ξέρω, ό,τι και να δούμε πια μέσα στο βυθό δεν μας σοκάρει. Χαίρομαι όμως γιατί σοκάρει τα παιδιά που μας βλέπουν στην παραλία. Οπότε τα παιδιά θέλουν να επικεντρωθούν σε αυτά που βγάζουμε, ώστε όταν μεγαλώσουν να θυμούνται ότι συμμετείχαν σε ένα καθαρισμό, οπότε να μην σβήνουν εκείνα το τσιγάρο του στην άμμο, ή όταν βλέπουν τη μαμά τους ή το μπαμπά τους να πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, να τους κάνουν παρατήρηση.
0: Ναι, βέβαια. Και μιας και σε έχουμε τώρα εδώ, για πες μας, Κατερίνα, και για τους καρχαρίες, γιατί για να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και σε αυτούς που δεν σε ξέρουν, γιατί πολλοί κόσμος σε ξέρει, που πας και κολυμπάς εκεί σε όλο τον κόσμο και χαϊδεύεις τους καρχαρίες που τους θαυμάζεις πάρα πολύ και κάνεις και σεμινάρια και για τους καρχαρίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι καρχαρίες είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο ζώο. Και αυτό που κάνω εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή έχω κάνει μια ειδική εκπαίδευση ως χειριστής, ας πούμε, καρχαριών, shark handler λέγεται στα αγγλικά, mm-hmm. αυτό που κάνω είναι να τους χαϊδεύω πάρα πολύ απαλά στη μύτη, εξαρτάται το είδος, το μέρος, τα νερά κτλ. Με απότερο σκοπό να τους αφαιρέσω τα αγκίστρια που έχουν στο στόμα τους. Mm-hmm. Δηλαδή διασώσεις καρχαριών ουσιαστικά κάνω. Και ταξιδεύω ανά τον κόσμο.
0: Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά ακούτε τώρα, λέω στους ακροατές μας, πόσο φυσιολογικά, πώς λέμε, ξέρω εγώ, έλα εδώ, έλα το σκυλάκι να του βγάλω λίγο ένα χλούδι.
1: Έλα να σου βγάλω
0: από
1: το αγκιστράκι
0: αυτό.
1: Από το στόμα.
0: Έλα, καρχαρία μου, να σου βγάλω το αγκιστράκι. Μα πόσο φυσιολογικό το κάνεις και ακούγεται.
1: Κάτσε, πώς λέμε εμείς στα πατουσάκια μας, τα μουσούδια που αγαπάμε τόσο πολύ, στα σκυλάκια μας, έλα λίγο εδώ να σου βγάλω από το πατούσι ένα αγκαθάκι,
0: ναι,
1: που μπήκε.
0: Κάπως έτσι,
1: έτσι, αλλά με πολύ μεγαλύτερη προσοχή, ναι, και έμφαση στην ασφάλεια, κάνω ακριβώς τις καρχαρίες. Τα πόλους είναι πολύ παρεξηγημένα ζώα λόγω των ταινιών που υπάρχουν και καλό είναι να αρχίσουμε να τους προστατεύουμε και να μαθαίνουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται για αυτά τα ζώα, γιατί η γνώση είναι αυτή που κερδίζει το φόβο.
0: Σωστό. Και νομίζω μα και ο Σπίλμπεργκ είχε πει ότι αν ήξερε πόσο ζημιά θα έκανε τα σαγόνια του καρχαρία η σειρά των ταινιών που είχε γυρίσει, δεν θα το έκανε ποτέ, γιατί ευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος, όπως έχει και ο ίδιος διαπιστώσει, για τη ζημιά που έχει γίνει και το φόβο που τρέφει ο κόσμος για τους καρχαρίες.
1: Ακριβώς, ευτυχία. Έχω 100 φιλανδούς οι οποίοι με κοιτάζουν τώρα και περιμένουν να κλείσω το τηλέφωνο για να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό στον κάτω σταλό.
0: Να πάτε. Καλή επιτυχία. Θα έρθουμε από εκεί να σας δούμε από κοντά.
1: Καλή θάλασσα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Κατερίνα Τοπούζογλου, λοιπόν, η ιδρύτρια του περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue. Ένα τρελοκόριτσο που τα αγαπάμε πολύ και γυρίζει όλο τον κόσμο. Και κολυμπάει με καρχαρίες και ακούσατε έτσι πόσο φυσιολογικά τους βγάζει τα αγκαθάκια μωρέ από το στόμα. Δεν είναι και τίποτα τώρα, Βάιε. Ξέρετε, έφυγε ο Μανώλης, αντικαταστάθηκε με το Βάιο το χειμώνα εδώ. Και ακούμε όλοι με ενδιαφέρον την Κατερίνα να λέει αυτές τις περιπέτειες ανά τον κόσμο, στις θάλασσες του κόσμου που τριγυρνά και κολυμπά. Λοιπόν, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Το τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, φυσικά, γιατί από τις παραλίες, τους καθαρισμούς και τους καρχαρίες θα προσγειωθούμε τώρα έτσι λίγο και θα πάμε στο Ηράκλειο να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς είναι όλα. Και στο Γιώργο μας. Γεια σου Γιώργο μας, καλημέρα, καλή,
1: καλή
0: εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ποιους καρχαρίες?
0: Είναι εδώ
1: βρήκαμε η... ψάρεψη καρχαρία.
0: Άκου τώρα, είναι εδώ η φίλη μου η Κατερίνα Ιτοπούζογλου. Η ιδρύτρια του περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue, ναι, που κάνουν, ναι, ένα καθαρισμό 100 άτομα Φιλανδοί εδώ στην παραλία του Κάτω Σταλού.
1: Μπράβο, να δουλέψουν
0: παράκτιο
1: λίγο.
0: Και είναι ένα κορίτσι που έχει παρακολουθήσει, ναι, ένα ειδικό σχολείο για πώς σε πλησιάζεις και πιάνεις τους καρχαρίες.
1: Α, τους πιάνεις κιόλας.
0: Τους πιάνεις, δεν κατάλαβες.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, τους βγάζει τα αγκάθια από το στόμα. Ναι, είναι
1: τα αγκίστρια είναι. Τα αγκάθια, συγγνώμη.
0: Τα αγκίστρια.
1: Ναι. Είδες που είσαι υποβρύχια και δεν ξέρεις τι. Κακομύριδες, τι αγκάθια, τι σαστιβίδες πάνε.
0: Τα αγκίστρια τους πιάνει από τη μύτη, τους ακινητοποιεί και τους βγάζει τα αγκίστρια από το στόμα που έχουν από τα ψαρέματα και από αυτά.
1: Τα παραγάδια και λοιπά, ναι.
0: Και αυτό το έχει πάρα πολλά βίντεο που κολυμπάει με τους καρχαρίες και τους πιάνει και τα λοιπά. Και το κάνει και στα σχολεία, πάει και ενημερώνει τα παιδιά, γιατί είναι, λέει, πάρα πολύ παρεξηγημένα ζώα οι καρχαρίες.
1: Ναι, παρεξηγημένα.
0: Αυτά μας έλεγε τώρα στο ραδιόφωνο πριν από σένα.
1: Και ναι, λέω, αλλά άμα δεν ξέρεις.
0: Άμα δεν ξέρεις, φίλε, δεν
1: αγγίζεις. Θα σε παρεξηγήσουν. Και τότε. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι να μην σε παρεξηγήσουν αυτά τα ζώα. Δεν υπάρχω, προς Θεού, ζωάκια είναι.
0: Ισχύει, όπως
1: και εμείς μπαίνουμε στο σπίτι τους, δεν έρχονται αυτά στο δικό μας.
0: Έτσι, στο φυσικό τους περιβάλλον φυσικά, και πρέπει να σεβόμαστε γενικώς το θαλάσσιο και το όπου μπαίνουμε πρέπει να σεβόμαστε.
1: Σαφώς,
0: και
1: όπου το κάνουμε σαν το μακαρίτι των άλλων, Θεός χωρέσει το να, που νόμιζε ότι η τίγρη είναι γάτος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει ρε εσύ, τι είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, κάπου, κάπως, κάτι...
1: Ναι, αυτό. Ναι, είναι άχρια ζώα. Θέλουν σεβασμό, θέλουν προσοχή, θέλουν... Δεν είναι...
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Δεν είναι γατάκια του σπιτιού. Ακόμα έχω σημάδια στο χέρι μου από τη γάτα μου, διότι είναι ευριάζει μερικές φορές και τραβάει και κάνα δαγκονίδι. Διότι είναι ζωάκι, πώς θα γίνει τώρα.
0: Φυσικά, και εμένα, ναι, τα ίδια και οι δικές μου.
1: Λοιπόν, μάλιστα, ναι, δηλαδή και αυτή η κοπέλα εκεί, αυτό ο γούτσου τους καρχαρίες και τους βγάζει τα αγκιστράκια.
0: Παιδί
1: και
0: μου,
1: τέτοια.
0: Πάτα Κατερίνα το Πούζογλου στα διαδίκτυα.
1: Α, η Ελνίδα το κάνει.
0: Παιδί μου, η Κατερίνα, η φίλη μου, 30 χρόνια φίλη μου. Κάνει, είναι, και αυτή είναι, ξέρεις.
1: Ναι, έχω δει κάποια βίντεο, όντως. Ναι. Όχι AI, μην μπερδευόμαστε.
0: Όχι, είναι, μα είναι καταρχήν, είναι καλεσμένη, τη βγάζω και στην ΕΡΤ, έχει βγει πάρα πολλές φορές και σε όλες εκπομπές και στα δελτία και σε αφιερώματα και στα περιοδικά και μιλάει. Και πάει και στα σχολεία και κάνει στα παιδιά ειδικά σεμινάρια και τους μιλάει για τους καρχαρίες, πρέπει να είναι ένα είδος, πρέπει να προστατεύεται κτλ. Και είναι τώρα εδώ με αυτή το All for Blue που έχει ένα περιβαλλοντικό οργανισμό, ναι, και στο πλαίσιο αυτού πάντα μιλάει.
1: Καλά, μην ξαναπεί το ρεπορτάζ γιατί το έχει πει. Εγώ
0: όχι, αυτό λέω παιδί μου. Και κάνει, όχι, κάνει. Ναι, για τους καρχαρίες έχει τρομερό έργο, πάνω από 10 χρόνια κάνει.
1: Μπράβο της, μπράβο της γυναίκας, μπράβο της κοπέλας. Και καλά κάνει, γιατί εντάξει, δεν φταίνει τίποτα τώρα τα καρχαρία για εκείνα, τσιμπάν τα παραγαρία τους κάθονται τα αγκίστρια στο στόμα.
0: Σωστά. Για πες.
1: Τα βασανίζεις χωρίς λόγο, δεν υπάρχει λόγος.
0: Και
1: είναι ένα ψάρι το οποίο δεν αλλιεύεται.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή, ναι, να το σκοτώσεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, κάποιοι τους πιάνουν. Βέβαια, έχουμε δει κατά καιρούς, είναι υποσυγκεκριμένες συνθήκες.
0: Ναι, πλέον, ναι, που δεν μπορούν να το αποφύγουν γιατί ακριβώς, τους πέφτουν στα δίχτυα και στα.
1: Πρέπει να αποδείξει ο αλλιέας ότι το ψάρι ήταν νεκρό, ας πούμε, χωρίς να φταίει.
0: Τώρα, μια και είπες αλλιέας, λύθηκε η κινητοποίηση.
1: Κοίταξε, χθες είχαν, έτσι, ήταν οι επάκτη, έτσι, οι παράκτοι ψάραδες.
0: Ναι.
1: Γιατί η ομοσπονδία που, δηλαδή, μέση αλία και τράτες δεν απήργησαν. Θεώρησαν ότι όσα τους εκχωρεί, ας πούμε, το Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών που
0: τους
1: έχει τον πρώτο
0: λόγο. Τους ικανοποιούν
1: για
0: την ώρα.
1: Τους ικανοποιούν. Να δούμε τώρα και τους παράκτους. Χθες προχώρησαν αυτή την κινητοποίηση τους. Μαύρες σημαίες, καΐκια στο λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, σε πάρα πολλά λιμάνια.
0: Ναι, ναι. Ανά την Ελλάδα.
1: Ελλάδας. Παντού είναι γεμάτη επάκτια αλλιευτικά η χώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο. Θα δούμε όμως. Ζητούν βεβαίως οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο το ζήτημα της επιδότησης πετρελαίου, γιατί είχα μιλήσει και με τον πρόεδρο του κ. Ανδρουλάκη χθες. Εκεί που έχουν μεγάλο πρόβλημα είναι στις αποζημιώσεις που υφίστανται. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για καρχαριάγια, οι καρχαρίες κάνουν ελάχιστη ζημιά στα δίχτυα. Έτσι. Μπλέκονται μερικές φορές, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να τα σκίσουν και να διαφύγουν. Mm. Έτσι. Τα θηλαστικά όμως, δηλαδή τα δελφίνια,
0: βέβαια,
1: επειδή είναι και πιο έξυπνα, είναι θηλαστικά. Mm-hmm. Σπάνια θα δεις δελφίνι να έχει πνιγεί μπλεγμένο στα δίχτυα. Mm. Πάντα βρίσκουν τρόπο να τα κόψουν και να διαφύγουν. Mm. Αυτό όμως το κόβω και διαφεύγω.
0: Yeah,
1: κάνει
0: μεγάλη
1: και
0: ζημιά.
1: Μεγάλες ζημιές. Βεβαίως ευτυχώς, γιατί διασώζονται τα δελφινάκια, αλλά απ' την άλλη οι άνθρωποι αυτοί βιοπορίζονται, ζουν τις οικογένειές τους από τα δίχτυα τους. Mm. Όταν λοιπόν παθαίνουν τρομακτικές ζημιές, κυρίως από τα θηλαστικά, δηλαδή
0: και
1: τα δελφίνια,
0: ή
1: τις φάλαινες ή τις φώκες, που επίσης είναι ένα πανέξυπνο ζώο και δεν πιάνεται στα δίχτυα με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φώκια δηλαδή να μπλεχτεί στα δίχτυα, ίσα ίσα πάει και τρώει τα ψάρια και φεύγει. Και οι χελώνες ομοίως κάνουν μεγάλη ζημιά. Οι άνθρωποι λοιπόν ζητούν αποζημιώσεις, ενισχύσεις στο κομμάτι αυτό, σοβαρές όπως λένε, δικά τους λόγια είναι αυτά, γιατί μου λέγε χθες ο πρόεδρος του εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι για παράδειγμα οι τράτες ας πούμε πήραν μερικές χιλιάδες ως αποζημίωση, ενώ αυτοί για ανακαΐκη πήραν ετησίως 4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν. Ναι. Γιατί 5 χιλιόμετρα δίκτυα, ας πούμε, κάνει 6-7 χιλιάδες κοστίζει. Έτσι, ναι. Για να ξέρουμε δηλαδή τα ποσά. Ναι. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, οι άνθρωποι έχουν δίκιο και οφείλει και το κράτος, τα αρμόδια υπουργεία, να το σκεφτούν σοβαρά. Γιατί ξαναλέω, τα περισσότερα ψάρια που τρώμε, που φτάνουν στην αγορά, έτσι αυτό που λέμε το φρέσκο ψάρι, το κατεξοχήν, αυτά που βρίσκουμε και στα μανάβικα, τα ψαραμανάβικα εννοώ, και στα λιμάνια, είναι από την επάκτια αλληλεία. Τα ψάρια από τις στράτες και λοιπά συνήθως καταλήγουν στα πιάτα μας αφού έχουν περάσει από κατάψυξη κλπ. Αυτό.
0: Οπότε, για την ώρα, οι μεν είναι, κάνουν μια στάση αναμονής, οι δε αντιδρούν και έχουν κινητοποιήσει.
1: Κοίταξε, είναι στάση αναμονής, θα το επαναλάβουν αν χρειαστεί. Για τους επάκτιους μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι παράκτιους, οι παράκτιους μάλλον, όχι επάκτιους. Το επάκτιος είναι Ελλάδα. Επάκτιος είμαι εγώ, ψαρεύω με το καλάμι απ' έξω. Έτσι. Εσύ που είσαι υποβρύχια, μη ζητήσεις αποζημίωση για τα βατράχοπέδιλα που σου δαγκώνουν οι χελώνες.
0: Όχι, αλλά μια και το πες, θέλω να σου περιγράψω μια σκηνή για να δεις πόσο έξυπνα πλάσματα είναι. Φωκιά. Μια πολύ μεγάλη φώκια που τη βλέπαμε χρόνια από λείψαρο του Φεκάδες εκεί στο Πορτοχέλι.
1: Ναι.
0: Έχω ποντισμένη τη σημαδούρα μου και βουτάω.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει πάρει την από κάτω, από το βυθό ξεκινάει την, και ακολουθεί την, την πετονιά. Γιατί,
1: για τη σημαδούρα.
0: Ναι, γιατί στην αρχή βάζουμε πετονιά για να είναι διάφανοι, να μην τη βλέπουν τα ψάρια και τρομάζουν στις βουτιές μας κτλ. Ανεβαίνει προς τα πάνω, γυρίζει γύρω-γύρω τη σημαδούρα, βλέπει το ψάρια που είναι, που
1: κρεμασμένα,
0: την κάνει γύρω-γύρω, τσακ, παίρνει το ψάρι της και φεύγει.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Ξέρουνε, σου λέει εκεί που είναι η σημαδούρα, ο άνθρωπος έχει κρεμάσει
0: ψάρι.
1: Φαγητό.
0: Ακριβώς.
1: Φαγητό.
0: Φαγητό, φαγητό. Έτσι,
1: πάει,
0: έτσι.
1: Το τρώει και φεύγει. Το
0: ενώ
1: και φεύγει.
0: Το δελφίνι ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν παίρνει ψάρι χτυπημένο, ψάρι κρεμασμένο, ψάρι.
1: Το δελφίνι καταρχήν δεν ενοχλεί τον άνθρωπο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Έχει
0: ποτέ
1: μια ιδιαίτερη σχέση με τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι μύθος.
0: Όχι, έτσι, παιδί μου, εμείς το έχουμε ζήσει.
1: Είναι,
0: έρχεται μας,
1: δηλαδή, και το
0: έρχεται μπροστά, σταματάει, σε βλέπει.
1: Δελφίνια,
0: ναι.
1: Ότι στην Αυστραλία σχετικά πρόσφατο περιστατικό που δελφίνια έχουν προστατεύσει από καρχαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι δεδομένα.
0: Φυσικά. Εντάξει, έχουν ένα σώμα.
1: Γι' αυτό και είναι δολοφονία. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που βγάζουν τα μάτια του, γιατί την ανοίγουμε τώρα την κουβέντα, αλλά μην ξεχνούμε ότι στην Ιαπωνία το ψάρεμα του δελφινίου επιτρέπεται και κάθε χρόνο θανατώνουν μερικές χιλιάδες. Θα μου πεις θηλαστικά δεν τρώμε, ναι, αλλά δεν σου πάει ρε παιδί μου το δελφίνι.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε εμάς είναι πολύ μακριά από την κουλτούρα μας. Αυτούς είναι.
1: Για μας είναι ιερό ζώο από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή το βλέπεις και από τις αναπαραστάσεις της Κνωσού και από τα συγγράμματα των αρχαίων. Έτσι, το θεωρούσαν ιερό ζώο το δελφίνι. Πάντα γιατί είχαν προσλήψεις τέτοιες. Της επαφής δηλαδή του συγκεκριμένου ζώου με τον άνθρωπο.
0: Σωστό. Για πες μου τώρα και.
1: Καθημερινότητα τώρα.
0: Ναι, κύριος Τσίπρας.
1: Σήμερα έχουμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αφήκνεται εντός ολίγου, εντός ημιώρου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, γιατί δεν αναφέρει τη ώρα άφηξη στο πρόγραμμά του. Αλλά πληροφορούμε ότι θα έρθει γύρω στις 11 και θα μεταβεί. Αυτό δεν είναι επίσημο βέβαια. Θα πάει σε ιδιωτικό μέσο, στην Κρήτη TV νομίζω, για να δώσει μια συνέντευξη, η οποία θα προβληθεί στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη μέσα στην εβδομάδα και την οποία προφανέστατα θα την αναμένουμε ενδιαφέρον και οι εχθροί και φίλοι του κύριου Τσίπρα. Τώρα, ναι, από εκεί και πέρα.
0: Έτσι όπως το έχει το πρόγραμμά του Γιώργο, πολύ. Πολύ
1: είναι πολύ πιεσμένο, δηλαδή. Έτσι, ναι, απορώ για τον σχεδιασμό, γιατί για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν βγαίνει χρονικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, 2 η ώρα στον βόρειο δικό άξονα, σε κάποιο από τα εργοτάξια, θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο του συλλόγου SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Mm-hmm. Θα έχει μια ενημέρωση, θα μιλήσει και με υπηρεσιακούς παράγοντες και παράγοντες του εργολάβου, mm-hmm, έτσι, για τον βόρειο δικό άξονα για τα έργα. Mm-hmm. Και πρόσεξε τώρα, 3 η ώρα έχει οριστεί η άφιξη στο Λασίδι. Αυτό είναι αδύνατο.
0: Εντάξει τώρα. Αυτό μα, είναι αδύνατο. Και δεν την ξέρουν οι συνεργάτες του ότι γκριτή.
1: Ναι, μα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, σε όλους κάνει, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Πώς είναι τόσο. Δεν είναι σωστά σχεδιασμένο. Και μετά, 5:30 στη Γέργερη, mm-hmm, στο μεγάλο χωριό εκεί, mm-hmm, στη Μεσαρά, κοντά στα Βορίζια, έτσι για να το δώσουμε πιο γεωγραφικά, mm-hmm, ένα πολύ μεγάλο χωριό. Με μεγάλη ιστορία, θα πάει να συνομιλήσει με κατοίκους, ενδεχομένως να κάνει και κάποια μικρή ομιλία. Mm. Αυτή η άφιξη εκεί στη Γέργερη έχει οριστεί 5:30 και πάλι θεωρώ ότι είναι αδύνατο. Mm. Δηλαδή, να είναι στο οροπέδιο του Λασιθίου 3 που δεν θα είναι.
0: Όχι, μάμα, 2 η ώρα είναι στο ΒΟΑ,
1: δεν θα χρειαστεί μια ώρα για να περιηγηθεί και να συνομιλήσει κλπ. Κλπ. Mm. Και άλλη μια ώρα το λιγότερο, λίγο λέω. Τουλάχιστον μια μισή ώρα για να πάει η Γέργερη, καλές 6 και βλέπουμε και να δούμε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα
1: φοβάμαι δηλαδή ότι θα βγει πολύ εκτός προγράμματος, mm-hmm, και το ίδιο είναι και το αυριανό του πρόγραμμα.
0: Ναι, πες το και αυτό στο Ρέθυμνο.
1: Γιατί έχουμε Μέλαμπες, Άγιο Βασίλειο δηλαδή, μετά Σπύλη, μετά
0: Μιλοπόταμο,
1: έτσι, και Ανόγια Μιλοπόταμος είναι, ναι, αλλά ναι, στην ουσία όλο το Μιλοπόταμο. Δεν βγαίνει πάλι το πρόγραμμα εντός του χρονικού πλαισίου, γιατί θα το κάνει. Αλλά στο πλαίσιο το χρονικό που ορίζεται δεν το βλέπω να βγαίνει.
0: Και άμα αρχίσουν και τις τσικουδιές εκεί, Ανόγια, θυμάσαι την άλλη φορά που είχε πιει και ζαλιστεί, έτσι, το θυμάσαι τότε, που έχει ακόμα, το λέει.
1: Αν μπίνει σε κάθε χωριό μια ρακή, την έπαψες.
0: Σωστά. Ναι, ωραία, εμείς τον ακολουθούμε τον κύριο Τσίπρα όσο οφείλουμε άλλωστε και ως ΕΡΤ.
1: Βεβαίως, αυτό είναι η συμβατική υποχρέωση.
0: Βέβαια,
1: και
0: ως πρώην πρωθυπουργός που είναι. Ναι, θα το δούμε, ναι,
1: και
0: εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βγει έτσι.
1: Ναι, αυτό για να λύνουμε και απορίες, οι πρώην πρωθυπουργοί δεν χρειάζεται να εκπροσωπούν με κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή για να έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, οι πρώην πρωθυπουργοί ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Σαμαρά. Έτσι, αυτό πήγα να πω.
1: Αν θελήσει.
0: Ναι. Το περιμένουμε και αυτό με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, γιατί θα είναι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει λίγο ή πολύ, θα επηρεάσει τα πολιτικά δρόμενα. Είναι μια χρονιά άλλωστε αυτή που θα μπει, που θα είναι χρονιά εκλογών.
1: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια. Και τα βάζεις όλα στο τραπέζι και τα συζητάς τα ενδεχόμενα. Οπότε όταν για κάτι δεν είσαι σίγουρος, το συζητάς έτσι ή το συζητάς κι αλλιώς. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Τελικά ο ίδιος ξέρει και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι μόνο να εικασίες μπορούμε να κάνουμε και υποθέσεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να κλείσω και με έτσι ένα ωραίο για να ζηλέψετε. Στις 7 Νοεμβρίου που είναι και η γιορτή της αεροπορίας.
0: Πότε στις 7?
1: 7
0: ναι.
1: Νοεμβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Σάββατο είναι.
0: Το Αρχαγγέλιο.
1: Ακόμα, αλλά το λέω από
0: 7
1: τώρα,
0: ή 8 γιατί... είναι των Αρχαγγέλων.
1: 8. Ναι. Αλλά είναι διήμερη.
0: Σωστά, μία μέρα
1: δηλαδή,
0: πριν. Σωστά.
1: 7, ναι. Έχουμε, το διαφημίζουν κιόλα σε λεωφορεία αστικά στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Έτσι τα έχουν βάψει πολύ όμορφα. Mm-hmm. Θα έχουμε αεροπορική επίδειξη εδώ από την πολεμική αεροπορία.
0: Mm-hmm.
1: Στο παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm. Θα είναι 2 τα αεροπλάνα. Θα είναι δηλαδή το F-16 της ομάδας ΖΕΦΣ.
0: Ναι.
1: Και ο Δέδαλος. Που είναι τα F-6, τα εκπαιδευτικά, mm-hmm, τα οποία είναι βαμμένα επαιτειακά. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά είναι ελικοφόρα turboprop, αλλά κάνουν καταπληκτικά ακροβατικά. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο γρήγορα ή τόσο δυνατά, βεβαίως, όσο τα
0: λέμε. Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά. Αρκούν τους εντυπωσιακά. Νομίζω όσοι ενδιαφέρονται και όσοι αγαπούν την αεροπορία, ας έρθουν ακόμη και από μακριά εδώ στον Καράβολα, γιατί ενδείκνυται το ευρύ παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, έτσι, για χαμηλές διελεύσεις κλπ.
0: Σωστό, και φαντάζομαι τώρα τα πιτσιρίκια πόσο θα ξετρελαθούν.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι τον δικό μου, όταν ήταν μικρούλης την προηγούμενη φορά που είχε έρθει το F-16, το ZEV δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε κατενθουσιαστεί, τρόμαξε κιόλας λίγο.
0: Εντάξει, είναι ο ήχος αυτός.
1: Όχι, όταν κατεβαίνει χαμηλά και κάνει αυτό το, πώς το λένε...
0: Το φράγμα, σπάει το φράγμα του ήχου.
1: Όχι, δεν το σπάει χαμηλά. Κατεβαίνει χαμηλά και κάνει ένα ελιγμό. Δηλαδή, το βλέπεις κάποια στιγμή σαν να αιωρείται και στρέφει προς τα πάνω και βάζει τη μετάκαυση.
0: Ναι,
1: και φεύγει η βολίδα στον αέρα.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή νιώθει σχεδόν το οστικό κύμα, ας πούμε, που πάει.
0: Ναι,
1: και αν δεν είσαι εξοικειωμένος, μπορεί να και να βοηθήσει. Δηλαδή, τα παιδιά
0: νιώθουν
1: ένα δέος το λιγότερο.
0: Δεν το συζητώ. Άλλωστε, αυτές οι επιδείξεις έχουν σταθεί αιτία, Γιώργο, να γίνουν πολλοί αεροπόροι. Να γίνουν αεροπόροι τα επόμενα χρόνια. Πολλά από τα παιδιά, γιατί ήταν το όνειρό τους. Η πρώτη επαφή.
1: Έτσι. Με το αεροπλάνο, με το αεροπορικό μέσο.
0: Έτσι, ακριβώς, έτσι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Περιμένουμε τις εικόνες πώς και πώς να τις δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, μα κοντή γιορτή, πλησιάζει
1: σωστά,
0: και η γιορτή
1: σωστά.
0: των Αρχαγγέλων και της αεροπορίας.
1: Είναι 20 μέρες.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα στο Ηράκλειο.
1: Παρομοίως στα Χανιά, καλημέρα.
0: Και από εμάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Είχαμε και ένα αιματηρό επεισόδιο τη νύχτα στην Αγία Γαλήνη, όπου ένας 18χρονος μπήκε στο σπίτι ενός κατοίκου, ενός Αλβανού υπηκόου και τον μαχαίρωσε. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστεί ο 18χρονος. Δεν ξέρουμε τώρα τι διαφορές είχαν και συνέβη αυτό. Ο τραυματίας που δεν κινδυνεύει η ζωή του πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και μετά στο Παγνί. Μάλλον συνελήφθη μετά. Αυτός ο 18χρονος μαχαίρωσε τον 57χρονο και τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια συνελήφθη. Και ευτυχώς τα τραύματα από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι σοβαρά, και είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης στο ρεπορτάζ. Και προανάκριση για την υπόθεση διενεργή ασφάλεια Ρεθύμνου. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε, είπαμε, δυστυχώς και τα δύο θανατηφόρα, το ένα το Σάββατο και ένα τη νύχτα που μας πέρασε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό με το δρόμο. Γίνονται ενέργειες στους δρόμους. Έχουμε δει και τα κολονάκια και τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε όλο το μέτωπο του ΒΟΑΚ. Τα μεν άλλα είναι προπαρασκευαστικά εν ώψη της κατασκευής αυτού του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Τα άλλα είναι ήδη σε εξέλιξη κάποια τμήματα, αλλά δεν αρκούν τα έργα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί δεν φταίει μόνο ο δρόμος, φταίει και το κεφάλι μας πολλές φορές. Πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τον εγωισμό πάντα όταν οδηγούμε και να προσέχουμε. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, το πρωί που κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ από τη δουλειά, ακολουθώ ένα συγκεκριμένο δρόμο, ένα φανάρι μόλις ανάβει πράσινο, δεν ξεκινάω γιατί περνάνε από μπροστά μου τουλάχιστον 2 με 3 αυτοκίνητα από το κόκκινο που τους έχει πιάσει και δεν έχουν σταματήσει και μετά ξεκινάω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, να ανάβει το πράσινο και να περιμένεις να περάσουν το κόκκινο και μετά να πας στη δουλειά σου. Τρομερό, τρομερό, γιατί εμείς το ξέρουμε, σταματάμε, άλλος μπορεί να μην το ξέρει και να γίνει το κακό. Ο Θεός να φυλάει, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα αυτή τη βροχερή, απρόσμενα βροχερή Δευτέρα. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες δίνει μια βροχή. Εύχομαι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, γιατί σήμερα δεν την περιμέναμε.

Η αλήθεια είναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα εδώ από την ΕΡΤ Χανίων και από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σας καλημερίζουμε. Φυσικά το πρόγραμμα μας συνεχίζεται. Ο Γιώργος Βλαζάκης σήμερα με τα αφιερώματα και η Άρτεμιση Κατράκη στη Στράτα. Μην φύγετε εδώ από το πρόγραμμα της ΕΡΤ Χανίων. Γεια σας και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθοι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολοκληρωμένων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο καιρός. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο

0: Φίλες και φίλοι των Σπόρ, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια πρωινή αθλητική εκπομπή «Ώρα για Σπόρ» που εκπέμπει δυναμικά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Και σήμερα είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάγιας, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πλούσιο το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, που πέρασε για τις κριτικές ομάδες με ανάμεικτα συναισθήματα. Όφι δυστυχώς μετά την επανάληψη του πρωταθλήματος ήταν μέτριος και έχασε εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 3-0. Να συνοψίσουμε το τι θα έχει η σημερινή εκπομπή, τι έφεραν οι ομάδες της Κρήτης το Σαββατοκύριακο. Στη Super League 2 το Μαρκό έκανε το 6-6 κερδίζοντας και τη Λάρισα με 1-0. Στην τρίτη εθνική καλπάζει η ομάδα των Χανίων καθώς συνέδρισε στην Νεάπολη με 8-0. Μεγάλη νίκη το Εργοτέλη με ανατροπή επί του Ρυθμιακού με 4-2. Ο Ρυθμιακός ο οποίος είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην Elite League στο μπάσκετ η Αναγέννηση έχασε από τον Πρωτέα με 75-55. Ο Αγόρ κέρδισε στο κριτικό ντέρμπι της τρίτης εθνικής τον Όφη με 82-74. Πρώτη νίκη για τον Ηρόδοτο επί του Γυμναστικού Συλλόγου Κοροπιού με 69-40. Στο πρωτάθλημα Women's Basket League 2, πρώτη νίκη για τον Ανδρογιά και μάλιστα εκτός έδρας επί της ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων με 78-56. Ιστορική νίκη για τα κορίτσια του Πλατανιά για το πρωτάθλημα Women's Nation League, καθώς για τον πρώτο όμιλο κέρδισαν χθες το κλειστό της Σούδας τον Προμηθέα με 60-40. Να πούμε ότι κυπελούχος Κρήτης στο μπάσκετ αναδείχθηκε ο ΑΟΚ Χανιά, ο οποίος στον τελικό που έγινε το Σάββατο στα Χανιά κέρδισε τον Εργοτέλη με 76-69. Στο πόλο, στην Water Polo League ανδρών, τρίτη αγωνιστική Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων 14-7. Και στην Water Polo League γυναικών, επίσης τρίτη αγωνιστική Ναυτικός Όμιλος Χανίων Άλιμος 10-15. Να πάμε και στο βόλο, είχαμε πολλά φιλικά παιχνίδια. Ο Όφη τερμάτισε δεύτερος στο τουρνουά του Πανιωνίου, κέρδισε το Μίλωνα με 3-0 και έχασε στο τελικό από τον ΠΑΟΚ με 3-0. Τα κορίτσια του Όφη στην Αθήνα πέτυχαν δύο νίκες στα πλαίσια της προετοιμασίας τους, κερδίζοντας τον Ηλυσιακό με 4-0 και τον Ηρακλή Κηφισιάς με 3-0, ενώ ο νέος Όπερ στο τριήμερο τουρνουά που έγινε στο Ρέθυμνο κέρδισε τον Ήφες στο Φλόρενας με 3-0, έχασε από τον Παναθηναϊκό με 3-0 και κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-2 σετ. Πάμε όμως να δούμε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα πιο αναλυτικά. Όφη δεν ήταν καλό το Σάββατο. Δεύτερη ήταν του Όφη στο πρωτάθλημα. Μετά τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Έκατσε και από την ΑΕΚ με 3-0. Σε ένα παιχνίδι που Όφη ήταν κατώτερος των περιστάσεων για ένα τέτοιο μάτς. Σε ένα παιχνίδι που η κριτική ομάδα ουσιαστικά θα έλεγα ότι ουδέποτε μπήκε στο ρυθμό του αγώνα. Μάλιστα η τελική ήταν 19-4 οι τελικές και Όφη δεν είχε τελική μπρος στην εστία του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και τα 3 γκολ που δέχτηκε Όφη τα δέχτηκε από στημένες μπάλες από 3 κόρνερ και μάλιστα φάσεις τις οποίες οι ποδοσφαιριστές του Όφη δούλευαν όλη την εβδομάδα. Να πούμε τότε ότι στο 30 λεπτά κυρώθηκε γκολ του Κουτέσα γιατί προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Κουστού. Στο 40 έγινε το 1-0 από κόρνερ του Λόβρο Μέγερ. Με κεφαλιά ο Φελίπε Ρέλβας έκανε το 1-0. Πρώτο γκολ για τον 27χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Στο 55 είχε δοκάρει ΑΕΚ σε σούτ του Αμπομπουκαρί κοητά του 28χρονου Μαυριτανού. Στο 65 λεπτό είδε μια νόητη κάρτα κόκκινη ο Αϊτόρο, 30χρονος Ισπανός, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 83 από κόρεν του Ρασβάν Μαρίν, του 30χρονου Ρουμάνου μέσω της ΑΕΚ, είχαμε κεφαλιά του Άρνοντ Μουκουντή, του έτερου κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ και θα κάνει το 2-0. Πρώτο γκολ για τον 29χρονο Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ. Ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έδωσε και την τέταρτη του ασίστ στο πρωτάθλημα. Και στο 93 πάλι από κόρνερ του Ρασβάν Μαρίν και κόντε στην περιοχή. Ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς με σούτ θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα 3-0. Ουσιαστικά ο Όφη απείλησε με ένα σούτ του Ντίκμαν στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε ότι το μάτς παρακολούθησαν περίπου 600 οπαδοί του Όφη, οι οποίοι δημιούργησαν μια θερμή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους, η οποία όμως δεν μπόρεσε να τους ευχαριστήσει ούτε με το αποτέλεσμα ούτε και με την απόδοσή τους. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού. Υπάρχει πλούσιο τρίτο ημίχρονο από τη συνάντηση αυτή.
1: Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι εγώ είμαι απογοητευμένος, γιατί σήμερα χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις αντικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα θεωρώ ότι δεν είναι πολύ φθηνό να χάσεις έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η εβδομάδα δουλέψαμε στις αντικές φάσεις για αυτόν τον λόγο, γιατί πίστευα ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό που θέλαμε, ήμασταν πολύ πιαστικοί σε πολλές επιθέσεις. Όταν κλέβαμε την μπάλα, η πρώτη πάσα μας ήταν λάθος. Άρα δίκαια νομίζω χάσαμε το παιχνίδι από μια καλύτερη ΑΕΚ.
2: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε ότι αυτή ήταν η 38η νίκη της ΑΕΚ, 48 μάτς στην έδρα της. Όφη έχει μόλις 6 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Όφη, ο οποίος κάνει για πρώτη φορά φέτος από την ΑΕΚ, μην ξεχνάτε ότι την είχε αποκλείσει στο κύπελλο Ελλάδος, κερδίζοντας την εκτός έδρας με ένα 0-1 γκολ του Σαλσέδο. Την κέρδισε στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου στα πέναλτι στο Super Cup και κατέκτησε τον τρίτο τίτλο της ιστορίας του Όφη. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε και ο Νικολίτης, ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος εξήρε την φετινή παρουσία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: We work on set pieces, of course, but more important performance, energy, well-deserved victory. Okay, we scored from set pieces, but we could score more. We scored one, which is disallowed, and then more chances, first half, second half. I think that this was very good performance, taking in consideration that we play Offi, one very good team, very, very good team, who was able to beat us on penalties, and Olympiakos recently, Hoffenheim. So we put them in a difficult position for them.
4: Όντως, τρία γκολ που σημειώθηκαν από στιμένες φάσεις. Ωστόσο, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τέρματα και από άλλες ευκαιρίες που είχαμε. Έχουμε δουλέψει πολύ στιμένες φάσεις. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Τα επίπεδα ενέργειας ήταν πολύ ψηλά. Η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές φάσεις που μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Υπήρξε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι τα παιδιά απέδωσαν καλά, δημιούργησαν φάσεις απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία αξίζει το σεβασμό μας. Σήμερα αξίζαμε την νίκη, αλλά όφι είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι και η μόνη ομάδα την οποία χάσαμε από στο κύπελο. Είναι μια ομάδα που είχε δυσκολέψει τους πάντες, τον Ολυμπιακό. Οπότε αξίζαμε αυτή την νίκη με την πολύ καλή απόδοση των παιχτών. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Οι φίλοι δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και μετά αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε ότι η τελευταία νίκη του Όφη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελο, γιατί στο κύπελο, όπως είπαμε, την κέρδισε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς με ένα 0-1 με τον γκολ του Σαλσέδο. Η τελευταία νίκη του Όφη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ ήταν πριν από 5 χρόνια, στις 20 του Δεκέμβρη του 2021, όταν είχε κερδίσει 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί τότε με γκολ του Βράνιος, αλλά Όφη πήρε την νίκη με γκολ του Λάμπρου και του Καμάου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε μετά τη λήξη του παιχνιδιού και ο Αχιλλέας Πούγκουρας, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός του Όφη.
5: Σίγουρα νομίζω ότι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει εικόνα του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα άμα μέναμε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού με 10 παίκτες και είχαμε πάρει ήδη μέτρα στο γήπεδο. Και σίγουρα είναι ένα σκορ που δεν μας αφήνει καλό περιμένου. Ρεν είναι κάτι διαφορετικό, φεύγω από το πρωτάθλημα, πάμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία ξεκινήσαμε καλά και θα πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να γυρίσουμε στις καλές εμφανίσεις.
6: Ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν δίπλα σας για ακόμη μια φορά.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Αχιλλέας Πούγκουρας μίλησε για το παιχνίδι με τη Ρεν. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, να πούμε για το παιχνίδι αυτό στην διάρκεια της εκπομπής, προς το τέλος του ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στον 21 ετών έτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη, τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, να ακούσουμε τι είπε και αυτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
6: Νομίζω είναι αυστηρό. Δεχτήκαμε 3 γκολ από κόρνερ. Πρέπει να το δούμε, να το δουλέψουμε. Συνεχίζουμε, έχουμε την πέμπτη, ένα πολύ σημαντικό αγώνα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε να διεκδικήσουμε αποτέλεσμα στην Ιταλία.
7: Ένα σχόλιο για τον κόσμο που σε ακόμη να μάθει τα δίπλα σας.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι από τα πρώτα αγώνα δίπλα μας και να πούμε ένα συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους δώσουμε αυτό που θέλαμε.
0: Οι φίλοι του Όφη βρέθηκαν στη θύρα 48 του γηπέδου της ΑΕΚ. Περίπου 600 οπαδοί της κριτικής ομάδος έδωσαν το δικό τους παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα μάτς που Όφη το έχασε από τρεις πανομοιότυπες φάσεις. Τρία κόρνερ, τρία γκολ. Πράγμα ανεπίτρεπτο για μια ομάδα όπως Όφη που έχει υψηλές βλέψεις στη φετινή αγωνιστική περίοδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ανεπίτρεπτο εις διπλούν, θα λέγαμε, μια και όλη τη βδομάδα όπως απεκάλυψε ο Χρήστος Κόντης, δούλευαν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Στημένες βάσεις που είναι ένα από τα δυνατά όπλα της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει πετύχει φέτος 33 γκολ. Το 1 τρίτο των γκολ αυτών, 11 γκολ, έχουν επιτευχθεί από στημένες μπάλες, από στημένες φάσεις. Έτσι λοιπόν, παρότι οι ποδοσφαιριστές του Όφη δούλεψαν όλη τη βδομάδα το συγκεκριμένο κομμάτι, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του προχθεσινού αγώνα και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο τεχνικός του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
8: Καλά, ευχαριστημένος δεν μπορεί να είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε 3-0. Δεχτήκαμε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Τι δουλέψαμε αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω, γιατί δουλέψαμε στατικές φάσεις. Και το λέω γιατί ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδύνσω από κάπου, θα κινδύνσω από τις στατικές φάσεις, λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και όταν ήταν το σκόρ 1-0, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές, ποιοτικές φάσεις για να μπορούμε να ξαναδιεκδικήσουμε κάτι, αλλά νομίζω μετά το 2-0 τελειώσαν όλα, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε ή να καταφέρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ, η οποία φέτος στο γήπεδό της είναι εκπληκτική, έχει πετύχει 25 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις ένα. Κέρδισε τη Λεύσκη με 4-0, τον Ηρακλή με 4-0, τη Λάσκη με 1-0, τον Άρη με 5-0, τον Πανσεραϊκό με 8-1 και τον Όφη με 3-0. Απολογισμός, συνολικός απολογισμός, 6 αγώνες φέτος της ΑΕΚ στο γήπεδό της, 6 νίκες, 25 γκολ υπέρ και 1 κατά. Και αυτό έδειχνε την δυναμική της ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο 26χρονος τρίτος κεντρικός αμυντικός του Όφη, ο Κρέσιμιρ Κρισμάνιετς, για αυτό το παιχνίδι αλλά και για το μάτς με τη Ρεν.
9: We had also less player, but that is no excuse. I think today we conceded three easy goals, three goals from corners. I think we do need to do much better in this, and but in the end, congratulations to Ike for the win.
10: Δεν είναι δικαιολογία για μας το γεγονός ότι παίξαμε με παιχνίδι λιγότερο για ένα μεγάλο διάστημα. Θεωρώ ότι δεχτήκαμε κάποια εύκολα γκολ, τρία εύκολα γκολ από στατικές φάσεις, από κόρνερ και πρέπει να ανταποκριθούμε καλύτερα. Και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη.
9: Well, the only good thing now is that we have a game soon, so we can of course change this result and try to make it much better.
10: Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για μας είναι ότι έχουμε πολύ σύντομα το επόμενο παιχνίδι, άρα μπορούμε να αντιδράσουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα.
0: Πάντως, αν τον έπιανες μετά τη λήξη του παιχνιδιού, τον Χρήστο Κόντι από τη μύτη θα έσκαγε. Ο τεχνικός του Όφη ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος και από την εμφάνιση της ομάδας και από το γεγονός και από τον τρόπο που Όφη διέκτηκε αυτά τα τρία τέρματα από τρεις εκτελέσεις κόρνερ. Για να τον ακούσουμε.
8: Σίγουρα με προβληματίζει. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι μια ομάδα που θέλει να κρατάει την μπάλα. Όταν εμείς κλέβαμε την πρώτη μπάλα από την ΑΕΚ, η επόμενη μας πρώτη πάσα ήταν λάθος. Άρα χάσαμε πάρα πολλές τέτοιες μπάλες. Και όταν δεν καταφέρεις αυτές τις πρώτες μπάλες, γιατί ο αντίπαλος θα κάνει να, θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να κάνει ένα counter press, αλλά θα προσπαθήσει εκεί να, σου, να, πάρει, να, να ξανακλέψει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη επιλογή μας ήταν πάντα λάθος. Και δεν καταφέραμε σε καμία, ούτε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτές τις πάσες, τις πρώτες να τις κάνουμε σωστά. Νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι, θυμάμαι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και λίγο στο δεύτερο, είχαμε 3-4 στιγμές που κρατήσαμε την μπάλα, αλλάξαμε λίγο την πλευρά, ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι σε αυτές τις πάσες μας και ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούμε, να δημιουργήσουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε, που ξέρουμε και χάσαμε νομίζω δίκαια.
0: Λοιπόν, ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης. Αφήνουμε τους τρεις αμυντικούς, τον Μπούγκουρα, τον Κοστούλα και τον Γκρέσμιτς. Πάμε και σε ένα επιθετικό του Όφη, τον Κενάν Κόντρο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Όφη είχε 4 τελικές καμία προς την εστία της ΑΕΚ, που επίσης ήταν ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός αυτό, πέρα από τα 3 γκολ αποστημένες φάσεις. Γεγονός ήταν ότι και επιθετικά ο Όφη, αν εξαιρέσουμε ένα σούτ του Ντίκμαν, δεν ανησύγησε ιδιαίτερα την αμυντική γραμμή της Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κενάν Κόντρο, ο 33χρονος επιθετικός του Όφη, για το match αυτό για τη συνέχεια.
11: Bueno, no ha sido el partido que deseábamos.
12: Δεν ήταν το παιχνίδι που επιθυμούσαμε να κάνουμε.
11: Lo habíamos preparado sabiendo cuáles eran sus fortalezas y debilidades.
12: Το είχαμε προετοιμάσει γνωρίζοντας ποιες ήταν οι ικανότητες, τα δυνατά και τα δύναμα σημεία της ΑΕΚ.
11: Sabemos que es un gran equipo, que es el campeón del año pasado.
12: Ξέρουμε ότι είναι μια σπουδαία ομάδα, ότι είναι η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν.
11: Pero me da la sensación de que hemos podido hacer algo más, sobre todo en la primera parte, para no sufrir tanto.
12: Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, για να μην βάζαμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση όπου υποφέραμε τόσο πολύ.
11: Seguramente va a ser un partido diferente. Partido de Europa, este partido nos sirve para aprender y yo creo que hay que pasar página rápido.
12: Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα την σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε λίγο γρήγορα σελίδα. Θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα αυτό με την ΑΕΚ, όπως είπε και έναν Κόντρο, θα τους βοηθήσει για να δουν τι πράγματα θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερα στην επόμενη αναμέτρηση.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Κενάν Κόντρο, αναφερόμενος και στο μάτς με την Ρεν, για την οποία είπε ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα, ρωτήθηκε χθες ο Χρήστος Κόντης γιατί δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα τον Τιάγκο Νους, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 71ο λεπτό στη θέση του Φούντα, και είπε ότι αυτό ήταν θέμα rotation και είναι αλήθεια ότι με τα συνεχόμενα παιχνίδια πλέον μέχρι τις 13 του Νοέμβρη που διακόπτεται το πρωτάθλημα λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής, η ομάδα του Όφη έχει να δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League, τα 6 μάλιστα εκ των οποίων είναι εκτός έδρας. Τώρα θα πάει να παίξει τη Ρεν και μετά επιστρέφει και θα πάει να παίξει τη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Επιστρέφουμε όμως και εμείς με τη σειρά μας τον Χρήστο Κόντη και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη για την μη χρησιμοποίηση του Νους στην αρχική ενδεκάδα.
8: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Νους είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Είναι κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που θα μπει 20 και 30 λεπτά να είναι πιο σημαντικός από αυτόν που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο Νους να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Νους για μένα σε καμία περίπτωση.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε ο Χρήστος Κόντης για την περίπτωση του Νους. Τώρα, επόμενο μάτς του Όφη είναι με την Ρεν την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στην Γαλλία. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια και η Ρεν είναι από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Χθες μάλιστα συνέτριψε την Οσέρ με 4-1. Κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στο 15ο λεπτό ο Στεφάν Λεπόλ από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν άνοιξε το σκορ για την γαλλική ομάδα μετά από ασίστ του Τσάρλι Κρέσγουελ. Στο 25 ισοφάρισε η Οσέρ με τον Κάμερον Άρτσερ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μάλιστα και ασίστ του τερματοφύλακα της ΟΣΕΡ. Το μάτς το έβλεπα στη τηλεόραση και την είδα αυτή τη συγκεκριμένη φάση του Μαμαντού Διόπ. Στο 53 είχαμε το 2-1, καθώς ο Αντριάν Τομασόν έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ρεάλ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπράιαν Ρέινολτς. Στο 92 ο Μπουλαγέ Ντιά σκόραρε μπαίνοντας στους αλλαγή μετά από πάσα του Λουντοβίκ Μπλάς, και στο 94 ο Μπουλαγέ Ντιέ και πάλι διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αυτή τη φορά από ασίστ του Μπράιαν Ρέινολτς. Να πούμε ότι η ομάδα της Ρεν είναι στην τρίτη θέση βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, έχοντας 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα και 12-10 τέρματα. Δηλαδή βάζει πολλά αλλά τρώει και πολλά, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί η Όφη. Στην κορυφή είναι η Μονακό με 14 βαθμούς, ακολουθεί η Λίλ με 13, ενώ η Στάντ Ρεν, όπως είναι το όνομα της προσεχούς αντιπάλου του Όφη στο Europa League, είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς, με 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο τεχνικός του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, για το παιχνίδι με τη Ρεν.
8: Η Ρεν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ενεργητική, με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Θα είναι ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη δικιά μας πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης για το μάτς με την Ρεν, ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη και της Super League, να συνοψίσουμε το τι έγινε στην έκτη αγωνιστική, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Στο ντέρμπι των Αιωνίων, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε το 34ο λεπτό Παναγιώτης Ρέτσος, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, ο οποίος από το 62 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ηρακλειώτη Μανώλη Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες. Ακόμα είχαμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, χωρίς νίκη ο Ατρόμητος. Το 4 ο Κέλβιν και του ο 29χρονος Καμερονέζος το 1-0. Στο 22 ο Χούλιαν Μπαρτόλο, 30χρονος Αργεντινός, το 2-0 για τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο 23 ο Ντάνι Καρθία, ο 35χρονος Ισπανός μέσος του Ατρόμητου, μείωσε στο 2-1, που ήταν για το τελικό αποτέλεσμα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, με τον Ρομπ Νίζε στο 63 να κάνει το 1-0, πρώτο γκολ για τον 24χρονο Βέλγο αμυντικό. Στο 44 να πούμε ότι είχε δοκάριο Πραξιτέλης Βούρος για τον Ηρακλή, και στο 72 ο Μάρκο Κράιντσε, ο 29χρονος Αυστριακός μέσος, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Βισκιά Πανετολικός 2-0. Στο 20 ο Χόρχε Πόμπο, ο 32χρονος Ισπανός, με το τρίτο του φετινό γκολ θα κάνει το 1-0. Και στο 96 ο Αμπάντα Λερόι, πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, αριστερός μπάκο, 25χρονος Γάλλος, θα κάνει το τελικό στο 96, το τελικό σκορ 2-0, πρώτο γκολ για τον Γάλλο παίκτη της Κηφισιάς. Και Άρης Βόλος 3-2, σε ένα μάτς που ο Άρης προηγήθηκε 3-0 με γκολ του Κριστιαν Κουαμέ στο 7ο λεπτό, του 29χρονου επιθετικού από την ακτή Ελεφαντος του. Στο 23 έγινε το 2-0 από τον Βραζιλιάνο, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό Φαμπιάνο, ο οποίος είχε και δοκάρι προηγούμενα. Στο 43 ο Τίνο Καντεβέρε θα κάνει το 3-0, ο 30χρονος από τη Ζιμπάμπουε για την ομάδα του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχασε και πέναλτι στο 32ο λεπτό. Και στο 58ο λεπτό είχαμε τον Ντέρεκ Αγιάκουα, τον 25χρονο Ολλανδό, να κάνει το 3-1 για τον Βόλο, και στο 86 ο Γιάννης Κάργας μείωσε για τον Βόλο στο τελικό σκορ Άρης Βόλος 3-2. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, καθώς βέβαια σήμερα απομένει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13, ΠΑΟΚ με 12, αν κερδίσει θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, και ακολουθούν ακόμα Άρης Όφη με 10 βαθμούς. Ο Άρης έπιασε τον Όφη στην 5η θέση, έκτος είναι Όφη. Ο Ηρακλής έχει 9 βαθμούς, Πανατολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αθηνών 2, και στις δύο τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να παίζει την Κυριακή στις 4 στην Νεάπολη με την Καλαμάτα.

0: Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Σαράντα λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελεί για το ρέλβαση κεφαλιά. Γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη κεφαλιά. 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
2: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς. 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
0: Έτσι λοιπόν, φίλες, διαμορφώθηκε το 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Παρένθεση, πάμε στην Εθνική Γυναικών, η οποία την Παρασκευή πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η εθνική μας ομάδα έχασε στο Παγκρέτιο από την Αγγλία με 3-1. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο στο King Power του Λέστερ. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, οι Άγγλοι έχουν πουλήσει όλα τα εισιτήρια, περίπου 33.000 εισιτήρια, sold out για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να κοντράρει όσο μπορούσε την κίτρια των δύο τελευταίων γύρω γυναικών και φιναλής του τελευταίου Μουντιάλ του 2023, έχοντας σε μεγάλη βραδιά την Πεταλωτή, αλλά είχαμε και ένα δοκάρι με την Παπαθεοδόρου στο 34ο λεπτό, αλλά τελικά τα γκολ κρατήσαμε το ανέπαφη την εστία μας στο μέχρι το 31ο λεπτό, όπου η Stanway πέτυχε το 0-1, ενώ στην επανάληψη η Αγγλία βρήκε άλλα δύο γκολ με την Λετισκέ στο 63ο λεπτό και με την Ρούσο στο 77ο λεπτό. Η εθνική μας μείωσε στο τελικό 3-1 με την Brookshire στο 77ο λεπτό με μια τρομερή ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, όμως τι είπε η Ιωάννα Παπαθεοδόρου, μια από τις κορυφαίες παίκτρες της εθνικής μας, 24χρονη επιθετικός της Εθνικής Ελλάδος, για το μάτς αυτό. Έχουμε κοντά μας την Ιωάννα Παπαθεοδόρου, από τις καλύτερες παίκτρες της Εθνικής σήμερα. Ιωάννα, το παλέψατε, δώσατε και την ψυχή σας απέναντι σε μια μεγάλη υπερδύναμη, μήπως είναι η Αγγλία. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε από μια τέτοια αναμέτρηση?
3: Ναι, όπως είπες, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Έχουν κατακτήσει το γύρο. Δώσαμε την ψυχή μας, προσπαθήσαμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και θεωρώ ότι φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το ίδιο την ερχόμενη Τρίτη και θα δούμε το αποτέλεσμα.
0: Σιγά σιγά η εθνική ομάδα κάνει βήματα πρόοδου. Πιστεύετε ότι είναι μακρινό το μέλλον, το διάστημα που μπορείτε να κοιτάξετε ακόμα, να κοιτάξετε στα μάτια ομάδες όπως την Αγγλία?
3: Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αναγέννηση. Εντάξει, σίγουρα η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συμβαίνει σχετικά ραγδαία. Θεωρώ θα πάρει μερικά χρόνια, αλλά φαίνεται σίγουρα η εξέλιξη ήδη στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
0: Αυτά το είναι η Ιωάννα Παπαθεοδόρου. Πάμε και στον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπέρτο, ο οποίος μίλησε και για το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής, αλλά και για το αυριανό μάτς με την Αγγλία στο Λέστερ. Coach, η ομάδα το πάλεψε, αλήθεια είναι αυτή. Υποφέρατε βέβαια σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού, αλλά και εσείς βάλατε τη δική σας υπογραφή, το γκολ, το δοκάρι. Και από τη δική σας πλευρά ζορίσατε κατά κάποιο τρόπο την Αγγλία.
4: Νομίζω ότι υποφέραμε πολύ, όχι σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Το ξέραμε και είχαμε πει ότι θα υποφέρουμε όλες μαζί. Έπρεπε να υποστηρίξει μία την άλλη. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο θα μας μεγαλώσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δείξαμε φόβο για να παίξουμε το παιχνίδι. Ήταν θαραλέα τα κορίτσια και ειλικρινά και εμένα και το υπόλοιπο staff μας συγκινήσανε γιατί μείνανε πιστές στο πλάνο και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Με τέτοια παιχνίδια, μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η εθνική ομάδα γενικών από εδώ και πέρα στο μέλλον.
0: Τώρα βέβαια έχετε και μια δύσκολη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στο Λέστερ. Με τι προοπτικές πηγαίνει η εθνική εκεί?
4: Το ίδιο, έχουμε το ίδιο πλάνο. Ξέρουμε ότι η Αγγλία εκεί θα επιτεθεί ακόμα περισσότερο, θα παίξει μπροστά στον κόσμο της και εμείς θα έχουμε το δικό μας πλάνο. Ίσως ενδεχομένως διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, γιατί θέλουμε αυτή η ομάδα κάποια στιγμή αρχίζει γενομένη σε τέτοια παιχνίδια να τα βρει στο μέλλον και να παίξει σε μεγάλα τουρνουά όπως είναι το Euro, όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Πάντως έχει κάνει βήματα πρόοδου σημαντικά η Εθνική Γυναικών τα τελευταία χρόνια.
4: Τα βήματα πρόοδου είναι αξίες συγχαρητηρίων και η Ομοσπονδία που βοηθάει με τον τρόπο της και με όλους τους πόρους που δίνει για να μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Οι υποδομές, παίξαμε σε ένα καταπληκτικό στάδιο με τέτοια ομάδα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στις βασικές μας αρχές ό,τι έχει να κάνει με το τακτικό το πλάνο και από εκεί πέρα να μεγαλώσουμε όλοι μαζί ώστε να διεκδικήσουμε προκρίσεις.
0: Αυτά και από τον Βασίλη Σπέρτο, δύσκολη αποστολή της εθνικής μας ομάδας απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως είναι η Αγγλία. Αύριο το μάτς 9.30 στο Λέστερ. Επιστρέφουμε ξανά στα ελληνικά πρωταθλήματα, Super League 2. Η Μαρκό έκανε το 6-6 και έρθει και τη Λάρισα 1-0 με ένα γκολ του Μιούλερ με μια κεφαλιά στο 28 λεπτό. Στα άλλα μάτσικα με Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 με τον Πασά να σημειώνει 2 γκολ για τον Πανσεραϊκό και ο Τόσκα να σημειώνει τον γκολ του Νέστο Χρυσούπολης. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με ένα γκολ του Ηρακλειώτη του Προβιδάκη στο 54 λεπτό. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1 με ένα γκολ του Πασαλίδη στο 25. Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνδικών το παιχνίδι Αναγέννησης Καρδίτσας Ζάκυνθος. Και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με πέναλτι του Κυριακίδη στο 21 λεπτό. Και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' 1-1 με γκολ που σημείωσαν ο Τουφάκης για τον Ολυμπιακό Β' και αυτογκολ ο Τανούλης στο 13 για τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης. Να πούμε ότι σήμερα παίζουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3 παρατέταρτο το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στην βαθμολογία τώρα το Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, η ΑΕΛ 11 βαθμούς και ο Πανιόνιος 10 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πάμε τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου το πάρτι για την ομάδα των Χανίων συνεχίζεται, καθώς στις Μουρνιές συνέτριψε χθες την Νεάπολη με 8-0, δείχνοντας από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι είναι η ομάδα που είναι το διαφιλονίτο φαβορί. Μάλιστα έχει σημειώσει 15 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις 2. Σημαντική και σπουδαία και η νίκη του Εργοτέλη με ανατροπή επί του Ρυθμιακού με 4-2. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Αουάν Γιούκτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησο Σαόντι Μπακιού 1-0 και ΠΟΑ Πάνο Κροτηριακός 2-2. Ένα πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια και πάμε να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που έγινε στις Μουρνίες, όπου τα Χανιά κέρδισαν την Νεάπολη με 8-0 σε ένα παιχνίδι παράσταση για ένα ρόλο, με τον Ρόβα να πετυχαίνει 2 τέρματα στο 12 και στο 57 λεπτό με πέναλτι. Άλλα 2 γκολ σημείωσε ο Μπλερ Τούργκοτ στο 54 και στο 72 λεπτό, ενώ τα άλλα γκολ για τα Χανιά σημείωσαν στο 29 με αυτόν γκολ ο Κλόντιαν Ντούγκα, στο 37 ο Δημήτρης Γροντής και στο 43 ο Μαρκελιάν Μίσκου. Θα μείνουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός των Χανίων, ο Νίκος Νιόμπλιας.
5: Στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε διαφορά και ποιότητας και ποσότητας. Ποιότητας ενώ σίγουρα έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Ποσότητα ακόμη και με τις αλλαγές και με 10 που μείναμε για πολλή ώρα λόγω του τραυματισμού. Πάλι είχαμε την ικανότητα να διαχειριστούμε πολύ καλά το παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Αυτό μετρά. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Και φάνηκε ο τρόπος που μπήκαμε και η ποιότητα που είχαμε σαν ομάδα και τον τρόπο που επιλέξαμε να παίξουμε, νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Το κόσμο το χρειαζόμαστε, γιατί είσαι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, πάντα δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις καμιά βοήθεια. Πρέπει πάντα εσύ να βρίσκεις κίνητρο μέσα από, από τα δικά σου τα πιστεύω, από την αυτοπεποίθηση που πρέπει να βγάζεις. Συν τις άλλες πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, γιατί και εκδηλωτικός ήταν και μας συμπαραστάθηκε από την αρχή, αλλά μας συμπαραστάθηκε γενικά σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο Κύπρο, στο Εργοτέλη και στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Τα παιδιά αυτά έρχονται μέσα από τους κόπους της καθημερινότητας, την οικονομική αυτή, και τους ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Νιόμπλιας. Ενώ από την πλευρά του, ο Μινάς Πίρτσος, ο τεχνικός της Νεάπολης, είπε ότι για μας το πρωτάθλημα ουσιαστικά ξεκινάει από τα δύο επόμενα παιχνίδια, θέλοντας να δείξει πού ακριβώς βρίσκεται η ομάδα της Νεάπολης. Ενώ και η διοίκηση της Λατσικιώτικης Ομάδος έβγαλε μια ανακοίνωση και τοποθετήθηκε για αυτή την βαριά ήττα με 8-0 από τα Γανιά, τονίζοντας πως η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην ιστορία της ομάδος. Πάμε και στο μάτς που έγινε στο γήπεδο του Αλμυρού, που ο Εργοτέλης έκανε μια επική ανατροπή, κερδίζοντας το Ρεθυμνιακό με 4-2. Ο Ρεθυμνιακός, η ομάδα του Ανδρέα Τσουπάκη, ευνηδίασε τον Εργοτέλη και προηγήθηκε στο 14-2-0 με 2 γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο, ο οποίος έχει ήδη σημειώσει 3 τέρματα με την ομάδα του Ρεθυμνιακού. Το πρώτο από κόρνερ και σύγκριση στην άμυνα του Εργοτέλη και το δεύτερο από ασταθή απόκρουση του Γκόγκου, τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Στο 43 όμως ο Ηλίας Κυρκυλιανίδης με κεφαλιά από κόρνερ του Σένκα θα κάνει το 1-2. Πρώτο γκολ για τον 23χρονο παίκτη του Εργοτέλη. Στο 45 είχε οριζόντιο δοκάρι ο Θανάσης Κότσιος για την ομάδα του Ρεθυμνιακού. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 55 ο Γιάννης Κουτάντος με το πρώτο του φετινό γκολ, 26χρονος μέσος ισοφαρίζει για τον Εργοτέλη μετά από κάθετη του Νοκάη. Στο 60 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Θανάσης Πατινιώτης και σκόραρε με περιπετειώδη τρόπο πέναλτι που κέρδισε ο Νοκάη, θα βάλει μπροστά τον Εργοτέλη με 3-2. Πρώτο γκολ για τον 33χρονο παίκτη του Εργοτέλη, τον Θανάση Πατινιώτη. Και στο 90 λεπτό ο 25χρονος Σπύρος Κόνδρας με το πρώτο φετινό γκολ με τη φανέλα του Εργοτέλη θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2. Να πούμε ότι η ομάδα του Ρεθυμνιακού τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του 29χρονου Γιώργου Σερβιλάκη με 2 κίτρινες κάρτες στο 70 λεπτό. Να πούμε ακόμα ότι στο 61 ακυρώθηκε γκολ του Ντίσα ως offside και στο 7ο λεπτό ο Εργοτέλης ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Νοκάη από τους παίκτες του Ρεθυμνιακού. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό και ας ακούσουμε φίλες και φίλοι τι είπε ο τεχνικός του Εργοτέλη, ο Μανώλης Σουτζής.
6: Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πάντα ενώ ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια, στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου δεχόμαστε γκολ. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι πολλές φορές δεν είναι τυχαίο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να το λύσουμε, γιατί νομίζω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Αυτό είπα και στους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι τα ψυχικά αποθέματα που βγάλαν ήταν τεράστια. Κατά τη διάρκεια του μάτς, πραγματικά τους το είπα και μέσα ότι ένιωσα πολύ περήφανος για το πόσο θέλαν να γυρίσουν το μάτς και πώς διαχειριστήκαν το δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα του φίλου πάνω απ' όλα και coach. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση η ομάδα του με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Σουτζής. Πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος και Γιούκτας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Μάλιστα, τα γκολ σημειώθηκαν σε διάστημα 4 λεπτών. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Δημήτρη Μάνο, τον 32χρονο επιθετικό, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ με διπλή προσπάθεια. Ο Γιούκτας άνοιξε το σκορ με τον Μάνο. Και στο 52 με πέναλτι, ο Αντριάνο Τρόκα, 23χρονο παίκτη του Αγίου Νικολάου, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Λασιθίου. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μαρκάκης από τον Γιαγιώζη, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα ΑΟΑΝ Γιούκτας 1-1. Και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του ΑΟΑΝ, ο Νίκος Σουριάς, για το παιχνίδι αυτό.
7: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε αντιμετωπίσει με μια πολύ ποιοτική και πολύ εμπειρή ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο ημίχρονο θα το χαρακτήριζα κακό γενικότερα. Έγινε ένα παιχνίδι με κακό ρυθμό, χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις εστίες. Εμείς παρουσιαστήκαμε λίγο νευρικοί, χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη ηρεμία όταν είχαμε την μπάλα. Και αυτό οδήγησε σε πολλά λάθη σε φάση επίθεσης. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Μετά την ψυχολογία που μείναμε πίσω στα σκορ, θεωρώ ότι τα παιδιά έβαλαν αντίδραση. Αργήσαμε να ανεβάζουμε μέτρα και καλύτερες επιλογές να έχουμε με την μπάλα. Από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι και για τις δύο ομάδες οι γραμμές άνοιξαν πολύ και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο να δημιουργήσουν ευκαιρία. Θεωρώ όμως ότι όσο το παιχνίδι πηγαίνει προς το τέλος βρήκαμε πιο κλασικές στιγμές.
0: Αυτά το είναι ο Νίκος Σουριάς. Πάμε και στον τεχνικό του Γιούκτα, τον Ανέστη Αναστασιάδη.
8: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ο Νίκος έχει κάνει και φέτος μια καλή δουλειά εδώ στον Άγιο. Νομίζω ότι μας αφήνει λίγο μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί θα μπορούσαμε, όπως και ο Άγιος βέβαια έχει τις στιγμές του, θα μπορούσαμε από τη στιγμή που βρεθήκαμε πρώτο στο σκορ να το διαχειριστούμε. Η απόδοση των παιδιών ήταν εκεί. Το παιχνίδι μας σε γενικές γραμμές προσπάθησαμε να το επιβάλλουμε. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια στην πορεία που έχει ο Άγιος και να πετύχει τους στόχους σας.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, και ο Ανέστης Αναστασιάδης. Πάμε στο μάτς που έγινε στο Ατσαλένιο. Δύο φορές προηγήθηκε ο Πανακροτηριακός, ισάριθμες φορές ισοφάρισε η ομάδα του ΠΟΑ. Στο 19 ο Κέβι Χίση από σέντρο του Αθανασάκη θα κάνει το 0-1. Πρώτο γκολ για τον 31 ετών μέσο του Πανακροτηριακού. Να πούμε ότι στο 4ο λεπτά κυρώθηκε γκολ του Παχή ως offside. Στο 29 με πέναλτι του Μανώλη Ροβή θα γίνει το 1-1. Το κέρδισε ο Πατραμάνης σε σέντρα όταν η μπάλα βρήκε το χέρι του Καυκαλά. Δεύτερο γκολ για τον 34χρονο επιθετικό του ΠΟΑ. Στο 49 ξανά ο Πανακροτηριακός πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Παπαθανασίου. Πρώτο γκολ 34χρονο επιθετικό του ΠΟΑ. Στο 49 ξανά ο Πανακροτηριακός πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Παπαθανασίου.

0: Πώς του ΠΟΑ ο Αντώνης Ανδρουλάκης.
1: Η μικρή λεπτομέρεια η δική μας ομάδα δεν την είχε σήμερα. Δεν ήμασταν η ομάδα που δεν πιάσαμε, δεν είχαμε την απόδοση που μπορούμε να έχουμε σαν ομάδα. Κάναμε πολλά λάθη, μείναμε δύο φορές πίσω στο σκορ. Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο από εμάς. Και έριξε το παιχνίδι ισοπαλία, που έτσι όπως πήγε το παιχνίδι μας αφήνει ευχαριστημένους.
0: Αυτά τόνισε ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει και ο τεχνικός του Πανακροτηριακού, ο Γιώργος Κόλτζος.
2: Θα έλεγα ότι ήταν ένα νευρικό 15 λεπτό κύρια τις δύο ομάδες. Στη συνέχεια ήταν λογικό το που βάλαμε να ανοίξει ο ρυθμός από την πλευρά του ΠΟΑ, ο οποίος ξέρουμε ότι εδώ μέσα έχει μια δυναμική που ανεβάζει ρυθμό κατά διαστήματα στην έδρα του. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους διαδρόμους, νομίζω ότι κατά διαστήματα το καταφέραμε. Δυστυχώς, ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχει ο ΠΟΑ στο πρώτο μήχρονο βρισκόμαστε στην ισοφάριση, στο 1-1. Στη συνέχεια δώσαμε κάποιες οδηγίες, κάναμε κάποιες εσωτερικές κινήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο κάποιοι παίκτες κλειδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως είναι ο Νίκος Βρετός, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Καταφέραμε να πούμε γρήγορα, θα έλεγα, στο 1-2. Απλά, ίσως μια αδράνεια και με την πίεση που μας είχε ο ΠΟΑ από κάποιο σημείο από το 65 μέχρι το 80 περίπου για ένα 15 λεπτό, ήρθε η ισοφάριση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που παίρνουμε ένα σημαντικό βαθμό. Διαδίνουμε το αίτητο.
0: Αυτά τόνισε ο Γιώργος Κόλτζος. Τα άλλα δύο παιχνίδια είχαμε επισκοπή Πλατανία 1-0 με ένα γκολ του Ζαχαρία Κωστάκη στο 61ο λεπτό, του 25χρονου επιθετικού της επισκοπής, που είναι και το πρώτο του φετινό γκολ με τη φανέλα του Ρεθύμνου. Σε ένα παιχνίδι που έχει πολλά παράπονα από Πλατανία για την διαιτησία. Για δύο φάσεις, το 15ο λεπτό ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Μπάγκετς, ενώ στο 89 κυρώθηκε γκολ του Πενταράκη ως offside. Και στο άλλο μάτς, πρώτη νίκη για την Κερσόνησο, στο Ηρακλειώτικο Ντέρμπι, κέρδισε τον αθλητικό Όμιλο την Πακιού 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Κρίστιαν Φρόκου στο 46ο λεπτό, πρώτη νίκη για την ομάδα της Χερσονήσου. Στην βαθμολογία λοιπόν, μετά και την τρίτη αγωνιστική, στην πρώτη θέση είναι τα Χανιά με το απόλυτο, 9 βαθμούς σε 3 αγώνες, και ακολουθούν οι Επισκοποί με 7, ο Άγιος Νικόλαος, ο Πανακροτηριακός και ο ΠΟΑ με 5 βαθμούς, ο Εργοτέλης στην έκτη θέση μαζί με το Ρυθμιακό έχουν από 4 βαθμούς, ο 8ος ο Γιούκτας με 3, Χερσόνησος 3, Πλατανιάς, Τιμπάκη και Νεά, Πλατανιάς και Τιμπάκη έχουν από 1 βαθμό, και τελευταία η Νεάπολη χωρίς βαθμό στο ενεργητικό της. Η επόμενη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, έχει τα παιχνίδια Νεάπολη Ρεθυμνιακός, Γιούκτας Χερσόνησος, Πλατανιάς ΠΟΑ, Τιμπάκη Εργοτέλης, Επισκοπή Άγιος Νικόλαος και Πανακροτηριακός Χανιά. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Elite Link, δεύτερη αγωνιστική. Βαριά ήταν τη Αναγέννη Αρακαλοχωρίου, εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55, σε ένα μάτς που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στα καλούπια της. Στα καλούπια του η ομάδα της Αναγέννησης. Ο Μπράλτερ με 19 πόντους, ο Κογιούνης με 13 ήταν οι κορυφαίοι παίκτες για την Αναγέννηση. Ο Ζαν Μπατίστ με 25 πόντους και 67 τρίποντα, ο κορυφαίος παίκτης για τον Πρωτέα. Χαλκίδα, Λαύριο και Πανιώνιος είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και ακολουθεί Αναγέννηση με 3 βαθμούς. Στην Έσκιον Λίνκ 2, στο κριτικό ντέρμπι, ο Αγόρ κέρδισε χθες το κλειστό του Λίντο τον Όφη με 82-74, με τον Καλαμπάγια να έχει 18 πόντους, ο Γιωβάνοβιτς 17, ενώ για τον Όφη πρώτη σκόρερ ήταν ο Ήλτς με 27 πόντους και 4 τρίποντα και ο Μποχωρίδης με 15 πόντους. Πρώτη νίκη για τον Ηρόδοτο στην έδρα του, κέρδισε το Κοροπή με 69-40, με τον Μαχαιριανάκη να έχει 24 πόντους και τον Μιλαθιανάκη 18. Στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση είναι ο Αγόρ, ο Ίκαρος Νέας Μύρινης και ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου με 4 βαθμούς, τέταρτος ο Ηρόδοτος με 3, στην δέκατη θέση ο Όφη χωρίς βαθμό ακόμα στο ενεργητικό του. Στην Women's Basket League 2, η ομάδα του Ανοργία πέτυχε την πρώτη της νίκη εκτός έδρας, κερδίζοντας την ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίνων με 78-56, με την Μανουσουριά να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, ίσως να είναι και παιχνίδι καριέρας. 31 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 2 ασίστ. Από κοντά η Ελένη Μιλιαρά με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ και η Μαρία Δανδουλάκη με 12.

με 12 πόντους. Ο Ανδρογιάς που είναι πλέον μετά και την δεύτερη αγωνιστική στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς. Εδώ στον όμιλό του προηγούνται Άρης Σχολαργού, Δάφνη Δαφνίου και ΚΑΟ Μελισσίων με 4. Ιστορική νίκη για τα κορίτσια του Πλατανιά στην πρεμιέρα της Women's Nations League της Β' Εθνικής Γυναικών, αν θέλετε. Στο κλειστό της Σούδας χθες κέρδισε τον Προμηθέα με 60-47. Η ομάδα του Βαμβακά είχε για κορυφαίες παίκτες τη Φάρο με 22 πόντους και την Καλογρίδου με 12. Στα πρωταθλήματα, στα τοπικά της Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, να πούμε για την Α1 μάλλον κατηγορία, ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 13 βαθμούς, κερδίζοντας την ΑΕΚ με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Μουρτζάκης. Ενώ στα Χανιά, στην πρώτη κατηγορία, ο Μινόταυρος έχει κάνει το 6-6, κέρδισε και αυτή την αγωνιστική εκτός έδρας τον Άρη Βουκαλιών με 4-0, με γκολ που σημείωσαν ο Κουκάκης 2 τέρματα, ο Μάνος Ψαράκης και ο Κέγκα τα τέρματα για τον Μινόταυρο. Ο Μινόταυρος έχει 18 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΕ Κεδονίας με 14 βαθμούς. Και κλείνουμε με το τελικό του κυπέλου του κυπέλου ανδρών της ΕΚΑΣΚ, όπου ο ΑΟΚ Χανιά κέρδισε τον Εργοτέλη με 76-69 το Σάββατο στο κλειστό των Χανίων και αναλήφθη κυπελούχος Κρήτης. Παρά το καλό ξεκίνημα του Εργοτέλη, προηγήθηκε με 14-0. Ο ΑΟΚ Χανιά πήρε το κύπελο με το τελικό 76-69, έχοντας για κορυφαίους παίκτες τον Παντελέη και τον Κουρμαρτζάκη που σημείωσαν από 14 πόντους. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Από τον Γιώργο Γιαλιτά ήταν στο μικρόφωνο τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρού ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: with me in the wave. Σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγυηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
1: Ο καιρός.
3: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
3: 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις, για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη η εβδομάδα που ξεκινά, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε και τι είναι εύκολο, Ευαγγελία? Τίποτα. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Όλα είναι δύσκολα, φίλες και φίλοι. Αλλά να πούμε πως αυτή είναι μια εβδομάδα όπου η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στο μείζον θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είδαμε και την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του. Να σας πω ότι την Πέμπτη αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, θα δώσει το παρόν εκεί, γίνεται η σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών και θα κριθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να αναζητήσουν ευελιξίες σε αυτό το ενεργειακό ράλι που παρενέβη ο Τραμπ. Θα τα πούμε όλα, φίλες και φίλοι. Να σας πω επίσης ότι στις 14 του μηνός, την Τετάρτη, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Πέμπτη. Όλα συγκλίνουν ότι το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Το έχει αποφασίσει, δεν προσανατολίζεται. Η διάθεση να ξεκινήσει πολύ κάτω από την τιμή του 1,75 το λίτρο. Αυτό το 1,75 ήταν το όριο που έκλεισε, θυμίζω, τον περασμένο Απρίλιο. Τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έχουμε υπομονή και θα τα μάθουμε όλα την Τετάρτη. Και ενώ λοιπόν εμείς έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, εμείς εννοώ οι πολίτες, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, φίλες και φίλοι, που δίνουμε μάχη με την ακρίβεια και αγκομαχούμε κάθε μήνα, είμαστε θεατές ενός καινούριου άγριου καυγά, θα πω εγώ, του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού που ούτε λίγο ούτε πολύ στο άρθρο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται βλάκας, που όπως είναι πάρα πολύ λογικό και αναμενόμενο έχει εντονότατη αντίδραση το ΠΑΣΟΚ, και δεν καταλαβαίνω τι καταλαβαίνουν κάποιοι για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι τα δικά μας θέματα και αν αυτός είναι ένας τρόπος για να παραμένουμε στο προσκήνιο ή αν είναι ένας τρόπος για να απασχολούμε την ειδησιογραφία. Πάντως το βέβαιο είναι ότι κάποιος πρέπει να πει, όσοι έχουν αυτήν την αντίληψη, ότι αλλού βρίσκεται η μπάλα και όχι εκεί. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Μας ξεκίνησε υπέροχα την εκπομπή μας, πολύ την ευχαριστούμε, η Ήρα Πανανίδου που έχει τον μουσικό λόγο της εκπομπής, Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο μαζί μας, μέσω του Viber. Αναζητάτε το Earth News Radio 105,8 και από εκεί λοιπόν στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Πάμε τώρα λοιπόν, και έτσι θα ξεκινήσουμε προφανώς την εκπομπή μας, με αυτή την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Μια συμφωνία που επί της ουσίας, θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, μετατρέπει την ενέργεια σε βασικό εργαλείο γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης και όχι απλώς ένα θέμα τιμών της ενέργειας. Να διευκρινίσουμε και να επισημάνουμε ότι επί της ουσίας έχουμε δύο εξελίξεις, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα, βλέπω τα δημοσιεύματα, κάποια δημοσιεύματα, όχι όλα. Έχουμε τη συμφωνία λοιπόν για τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ προς τις διεθνείς αγορές. Πάβει να υπάρχει λοιπόν η απαγόρευση της Ρωσίας στην Ρωσία. Αυτό ανακοινώθηκε 9 Οκτωβρίου Και έχουμε και την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ χθες 11 του μηνός. Όμως αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει χωρίς να συμφωνήσει η Ρωσία. Υπάρχει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος. Σύμφωνα με αυτό, η ανακοίνωση Τραμπ αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για αμοιβαία παύση επιθέσεων κατά διυλιστηρίων πετρελαίου, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί. Γιατί ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του. Και τι λέει? Ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπαλτάκη.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε λοιπόν ο Τραμπ αυτές τις νέες, μια εκεχηρία λοιπόν, όπως έλεγα, ενεργειακή εκεχηρία, και από την άλλη μεριά και μια συμφωνία με τον Πούτιν. Οι κυρώσεις φαίνεται ότι είναι πλέον παρελθόν, γιατί αυτό επιβάλλει η νέα συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν. Και το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και τι σημαίνει όχι μόνο στο προφανές, δηλαδή στο ενεργειακό επίπεδο, αλλά είναι, εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπα πριν από ένα λεπτό στην εισαγωγή, ότι ο Τραμπ επί της ουσίας μετατρέπει την ενέργεια σε ένα εργαλείο γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης.
1: Ναι, αρχικά προς το τελευταίο που είπατε, δεν διαφωνώ. Βέβαια, πάντοτε η ενέργεια είναι ένα πολιτικό εργαλείο, έτσι, ναι, από την αρχή της ιστορίας μέχρι και σήμερα. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη απόφαση είναι πραγματικά ένας κεραυνός, όχι ενεθρία, γιατί ο ουρανός ούτως ή άλλως είναι σκοτεινός. Είναι κάτι το οποίο δεν το αναμέναμε, πόσο μάλλον δε όταν είχε ανανεωθεί η απόφαση των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε κράτη τα οποία βρισκόταν με κάποιο τρόπο σε χρήση ενεργειακών πηγών από την Ρωσία. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, αρχικώς εκτός της πολιτικής αμφισημίας, η οποία νομίζω ότι μας έχει συνηθίσει ο Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τέτοιες διαδικασίες οι οποίες δεν πατούν πάνω στο διπλωματικό, έχουν ένα πιο επιχειρηματικό τρόπο να ευνηδιάζει. Σε κάποιες των περιπτώσεων έχει θετικά αποτελέσματα, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά να μην έχει θετικές αποτυπώσεις τόσο σε μικρό ή σε μέσο και μάκρο χρόνο. Αρχικώς το πρώτο πολιτικό ζήτημα το οποίο βλέπω είναι ότι στην πραγματικότητα τραβά το χαλί από τα πόδια, κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι. Και εδώ, αν θέλετε, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη την οποία έχω γράψει και έχω μιλήσει πολύ σχετικά με αυτό. Πολλά μπορούν να καταμαρτυρηθούν για τον Ζελένσκι, αλλά είναι κάποιος ο οποίος στάθηκε απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό κράτος και στέκεται ακόμα και σήμερα, και αν θέλετε έχει κερδίσει τουλάχιστον αυτή την αναγνώριση από την ιστορία, ή τουλάχιστον οφείλει η ιστορία να του το αναγνωρίσει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα το αναγνωρίσει η ιστορία, θα το δούμε αυτό, κύριε Λίτσα.
1: Πάντως θα μπορούσε να είχε, ξέρετε, υποχωρήσει και να βρισκόταν σε έναν οικονομικό παράδεισο αυτή τη στιγμή και να έπινε πίνα κολάντα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Ναι. Νομίζω ότι έχει και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς ως προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
0: πριν πάμε λίγο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η κίνηση μπορεί να ερμηνευθεί και με μία άλλη λογική. Θέλω να πω, δείχνει ότι εδώ πια αυτό που λέμε ενότητα της Δύσης δεν μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη, όταν οι ενεργειακές και στρατιωτικές αλλά και εκλογικές, αφού λοιπόν με πάτε και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών προτεραιότητες συγκρούονται. Βλέπουμε την Ευρώπη η οποία ευνηδιάστηκε από αυτή την, την, από την συμφωνία Τραμπ, και δεν ευνηδιάστηκε απλώς, αντιδρά και αντιδρά έντονα. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται πέρα από το γεγονός ότι έχει κτίσει μια οικονομία πολέμου, που το βλέπουμε όλο αυτό από τους προϋπολογισμούς, το ύψος του προϋπολογισμού που είναι υποσυζήτηση και θα ξαναμπεί αυτό. Στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ευρώπη πρέπει να επαναπροσδιορίσει λοιπόν τη στρατηγική της, ακυρώνει ένα μέρος της στρατηγικής αυτής, γιατί όταν μια ολόκληρη Ευρώπη στρέφεται εκεί και έχει στρέψει την οικονομία της, γι' αυτό είπα, έχει διαμορφώσει πια μια οικονομία πολέμου, αυτό τι σημαίνει? Θα πορευτεί μόνη της, θα την επηρεάσει, τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Εκτός από την οικονομία πολέμου, ταυτόχρονα που έχει αναπτύξει η Ευρώπη και που αυτή τη στιγμή τίθεται ένα αμφιβόλιο, υπάρχουν και οικονομικές θυσίες της Ευρώπης, οι οποίες στην πραγματικότητα πετάγονται στην κάλαθο των αχρήστων όταν αποφασίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν ρότα. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχω πάντοτε μια κριτική στάση απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και πάλι λέγοντας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να είναι εξοργισμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας του ότι αλλάζει ξαφνικά μια στρατηγική η οποία, επαναλαμβάνω, πριν από μερικές εβδομάδες ανανεώθηκε μέσα από το Κογκρέσο, και γι' αυτό ακριβώς και πάρα πολλοί, και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, λένε ότι είναι μια απόφαση παράνομη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν οι θεσμικές πρόνοιες που δίνουν τη δυνατότητα στον Πρόεδρο να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μετέωρη απέναντι στο βάρος των εξελίξεων. Το γεγονός ότι οι αγορές δεν αντιδρούν θετικά απέναντι σε αυτήν την απόφαση βαρύνει έτσι περαιτέρω την κίνηση Ντόναλντ Τραμπ, και νομίζω ότι σε μια εποχή όπου συζητούμε για απόσταση μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού, κυρίως με ευθύνη της αμερικανικής πλευράς, κυρίως με ευθύνη των ΜΑΓΑ, νομίζω ότι αυτή η απόφαση έρχεται να προσθέσει σε αρνητισμό, και αν θέλετε, γιατί εδώ το διεθνές παράγει πάντοτε και εσωτερικό πολιτικό αποτέλεσμα, έρχεται έτσι περαιτέρω να βοηθήσει στην άνοδο των άκρων της άκρας δεξιάς στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι περαιτέρω και στη Γαλλία και στην Γερμανία, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται την βοήθεια μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών για κάτι τέτοιο. Έχει μια κανονιστική διαδικασία ήδη και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση η οποία είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, μη φανταστούμε ότι θα δούμε αύριο τα υλικά βενζινάδικα, λάθος παράδειγμα, γιατί η Ελλάδα είναι μια sui generis οικονομία, να δούμε τα βενζινάδικα στο Παρίσι ή στη Λιόν να ρίχνουν τις τιμές, έτσι. Είναι μια πολιτική απόφαση η οποία έρχεται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, έχει σημαντικά σημεία εντυπωσιασμού, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ίδιος είναι να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης που υπάρχει πολύ έντονα στο εσωτερικό της των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις δικές του πολιτικές αποφάσεις και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ενεργειακό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω το εξής. Διαχωρίζω τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο ενεργειακό από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που πιστεύω ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, αλλήμον εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Κινούνται ξανά, θέλετε να πείτε. Τώρα σας ακούω και για κάποια δηλαδή, ωραία, ξανακινούνται στο σωστό προφανώς. Λοιπόν,
1: για το πυρηνικό, ασφαλώς.
0: Για το πυρηνικό, αυτό που είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα, αυτό που ακύρωσε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, αυτό που επαναδιαπραγματεύεται αυτό, τώρα, ναι, αφού άνοιξε ένα ολόκληρο μέτωπο πολέμου, από το οποίο δεν ξέρει πώς να βγει. Ο Τραμπ κάνει την καραμπόλα τώρα της Ρωσίας, για να δούμε τι άλλο θα περιμένουμε.
1: Ναι, το γεγονός ότι το συμφώνησε βέβαια ο Μπαράκ Ομπάμα δεν σημαίνει ότι οι Ιρανοί το έθεσαν σε κίνηση, γιατί ξέρετε σε πολύ σημαντικό.
0: Είχαν συμφωνήσει, επειδή τα παρακολουθώ. Είχαν συμφωνήσει, ναι, σε αυτό το πρόγραμμα τότε. Η Ιρανή είχε ξεκινήσει και βγήκε η Αμερική από το επί πρώτη θητεία Τραμπ, βγήκε από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά
1: όταν το Ιράν αρνούταν να δεχθεί τους επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας. Και όταν στη συνέχεια το Ιράν το 2023 ήταν το mastermind πίσω από την τρομοκρατική επίθεση να δείξει Ισραήλ.
0: Κύριε Λίτσα, ναι. Το Ιράν, εγώ καταγράφω να το διευκρινίσω. Το Ιράν λοιπόν αρνήθηκε όταν έφυγε η Αμερική να δεχθεί τους παρατηρητές, ναι, τους ελεγκτές τότε. Και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό ότι ο Τραμπ ξαναγυρίζει τώρα να διαπραγματευτεί μια θέση που το Ιράν την είχε ήδη,
1: ναι, όχι,
0: αποδεχτεί.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας, κυρία Βαλτατζή. Δεν είναι.
0: Δεν είναι άποψή μου. Αναφέρω τα γεγονότα.
1: Όχι, δεν είναι σωστή η καταγραφή, γιατί στην πραγματικότητα το πρόβλημα με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξεκινά από την προεδρία Biden, όταν το Ιράν ξαφνικά πάβει να δέχεται τους επιθεωρητές ατομικής ενέργειας σε συγκεκριμένα installations, σε συγκεκριμένες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, όχι, σας είπα, ναι, συνέβη έτσι. Είχε προηγηθεί η πρώτη θητεία του Τραμπ. Εκεί λοιπόν, όταν έφυγε η Αμερική, αποχώρησε από τη συμφωνία. Τότε το Ιράν είπε: όχι, εγώ δεν δέχομαι ελεγκτές πια. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό, να ξεστρατήσουμε. Επειδή σωστά πήγατε και στο εσωτερικό της Αμερικής, κύριε Λίτσα. Αυτό είναι ένα χαρτί που τράβηξε ο Τραμπ, εννοώ, για να προχωρήσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, για να μπορέσει να αποκλιμακώσει και την εσωτερική ένταση και αντιδράσεις που υπάρχουν στην Αμερική εν όψη, ναι, και των ενδιάμεσων εκλογών, ναι, γιατί τα στοιχεία, ναι, από τις, ναι, δημοσκοπήσεις είναι εντυπωσιακά. Το 73%, δεν θα πω για άλλους τομείς, των Αμερικανών, επισημαίνουν την πλήρη ανησυχία τους για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.
1: Ασφαλώς. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος έχει να κάνει με αυτό. Έχουν έρθει πολύ ανησυχητικά μηνύματα στον Λευκό Οίκο γύρω από τα rates, γύρω από τα αποτελέσματα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εδώ βέβαια να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μία τραυματική εξέλιξη στις ενδιάμεσες εκλογές δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εθνικές εκλογές. Θέλω να θυμίσω ότι και ο Μπαράκ Ομπάμα έχανε στις ενδιάμεσες. Αλλά και έρνησε, βέβαια, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ότι είναι διαφορετική η πολιτική γοητεία του Μπαράκ Ομπάμα.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Είχα σχεδιάσει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να σας παρακαλούσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχα ξεχάσει ότι έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τις δηλώσεις που πρέπει να μεταδώσουμε.
1: Εγώ μάθημα.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη προσέγγιση και συνομιλία για αυτό το θέμα. Να είστε καλά, κύριε Λίτσα. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασσαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αυτό που έλεγα. Συνδεόμαστε αμέσως. Έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μερνάκης, στην εισήγησή του για να ακούσουμε.
3: Υγιεινές συνήθειες. Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη δράση εξωστρέφειας The Brain Greece, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για θέσεις αυξημένης ευθύνης. Στις 6 προηγούμενες δράσεις εξωστρέφειας του Υπουργείου συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 9.500 επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, διερευνώντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2010-2024 έφυγαν από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες πολίτες, ενώ 473.000 επέστρεψαν στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των πρωτοβουλειών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και να διευκολύνουν την επαγγελματική τους επιστροφή στην Ελλάδα. Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14. Για τη φετινή σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα στα λύκεια, ακόμη και με 4 έως 6 μαθητές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η δημογραφική συρρήκνωση δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων. Η λειτουργία αυτών των τμήματων επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες ομάδες προσανατολισμού και ειδικότητες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση των σχολικών μονάδων στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν στον τόπο τους. Καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των σχολείων είναι και η επαρχή στελέχωσή τους. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 40.000 και αναμένεται να ανέλθουν στις 45.000 έως το Μάιο. Στο πεδίο των σχολικών υποδομών έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία με στόχο να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Παράλληλα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται για πρώτη φορά προϋπολογισμός ύψους 7,45 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει τη δική της φοιτητική εστία. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Η δημιουργία φοιτητικής εστίας ενισχύει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και παράλληλα προσθέτει μία μόνιμη υποδομή στην περιουσία της σχολής.
2: Πολύ σωστό πώς το είπε. Για την αξία της φοιτητικής εστίας, λέω, που μόλις ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και αναφερόταν στη δημιουργία φοιτητικής εστίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το ραδιόφωνο, από πολλές εκπομπές του ραδιοφώνου, για την ανάγκη να αυξηθούν οι φοιτητικές εστίες όταν το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όταν το κόστος στέγασης έχει φτάσει στα ύψη. Προφανώς οι φοιτητικές εστίες είναι μία λύση για τους φοιτητές και για τις οικογένειές τους. Όλα αυτά και τα υπόλοιπα που θα απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις ερωτήσεις των συναδέλφων πολιτικών συντακτών, θα τα ακούσετε, όπως πάντα σας λέω, εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: τώρα σε, στα σκληρά και στα δύσκολα. Σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής δύο πτυχές της εδώ της δικής μας της εσωτερικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, που περιμένουμε. Το ένα που περιμένουμε είναι, όπως σας έλεγα, το θέμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μεθαύριο Τετάρτη. Έλεγα επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ένα ακόμα ραντεβού επί του θέματος, που είναι η Σύνοδος Κορυφής των 27 την Πέμπτη, και το λέω αυτό γιατί εκεί θα κριθεί η δυνατότητα να αναζητήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες ευελιξίες σε αυτό το ενεργειακό ράλι. Τα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και επίσης αναφέρθηκα και σε αυτό που κυριαρχεί επίσης στην, ειδικά στην πολιτική ειδησιογραφία. Θα μου πείτε, είναι πολιτική? Ναι, ναι, ναι, και είμαι πολύ αυστηρή σε αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Εννοώ τα μαχαίρια που βγήκαν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όλα αυτά με τη σειρά τους θα τα συζητήσουμε. Καλωσορίζω αμέσως τώρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ την τομεάρχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατσί. Παρόλο τη δύσκολη δισογραφία, μας ξεκινήσετε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Θα αφήσω πίσω αυτό που δεύτερο ανέφερα, που δεν είναι ούτε παραπολιτική ούτε πολιτικό κουτσομπολιό. Είναι μια σκληρότατη επίθεση του κυρίου Καρτερού έξω από τα όρια προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα το αφήσω για μετά αυτό. Θέλω λίγο, επειδή είχαμε και την συζήτηση στο πρώτο μέρος εκπομπής με τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν κτλ. Και εμείς εδώ, όπως έλεγα, είμαστε οι πολίτες εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι θα είναι πολύ κάτω του 1,75 η τιμή του λίτρου. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά την ενεργειακή είναι δεδομένη. Εσείς τι ακριβώς περιμένετε και τι θα θεωρήσετε ως καλή ανακοίνωση, καλό μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, νομίζω έχει δύο παραμέτρους το ερώτημα. Η μία είναι η τιμή. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να πάει στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80. Έχει μία σημασία το πετρέλαιο κίνησης, γιατί αφορά και τη βιομηχανία, έτσι, και τις μεταφορές. Οπότε έχει σημασία στο τι βλέπουν οι καταναλωτές, όλοι μας δηλαδή, ουσιαστικά στο ράφι. Αλλά και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική μεταποίηση να ενισχυθεί και σε σχέση με τον ανταγωνισμό του εξωτερικού. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο μόνα τους δεν θα μπορούσαν να είναι μόνο σαν νούμερα. Γιατί σημασία έχει με ποια εργαλεία θα γίνουν, άρα πόσο αξιόπιστη και με διάρκεια θα είναι αυτή η τιμή η οποία θα ανακοινωθεί. Άκουσα σήμερα το πρωί τις ανακοινώσεις διαφόρων εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μιλάγαν για κάποια μέτρα που θα ρίχνουν πάλι με 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Έχουν πάση περιπτώσει τον ίδιο τρόπο που κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, τη τιμή, ή θα προσπαθήσει να ρίξει, για να είμαι ακριβής, τη τιμή στην αντλία στις δύο συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή θέρμανσης και ντίζελ.
0: Εσείς λέτε, μιλάτε, γιατί άκουσα προηγουμένως που είπατε, κυρία Αντωνοπούλου, με συγχωρείτε, για 1,40. Ναι. Αυτό πώς το βγάζετε και πώς το προτείνετε? Θέλω να πω, όλα είναι μία αλυσίδα. Εσείς πώς στάσατε στο 1,40?
1: Θα ερχόμουν αμέσως. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, είναι μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή να βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ. Αυτά είναι μια σειρά μέτρων που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να πάρει εδώ και περίπου ένα μήνα, ώστε να μειωθούν οι τιμές και αυτό να έχει ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
0: Πάντως, για να λέμε, υπάρχει πάντα και ένα ερώτημα που πλανάτε, ότι ναι. Ωραία, το πώς θα υπολογίζετε πρώτα το υποκέρδος των δηληστηρίων, αλλά και πώς διασφαλίζετε ότι η μείωση της φορολογίας θα περάσει πράγματι στην τελική τιμή του καταναλωτή. Δεν έχω καταλάβει πώς και γιατί τα καθιστούμε εμείς εδώ τόσο δύσκολα όλα.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και έτσι θέλω να ξεκινήσω, ότι αυτή η πρωτοβουλία που παίρνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση των υπερκερδών για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όσο θα κρατήσει ο χειμώνας, σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση που βλέπουμε ακριβώς όπως ξεκινήσατε κιόλας τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί την παγκόσμια σφαίρα. Το να απουσιάζει η χώρα μας από κάτι τόσο σημαντικό δείχνει, θα με επιτρέψετε, και την πολιτική στόχευση που έχει συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από την άλλη, βλέπουμε ότι μία σειρά μέτρων, ή ας πούμε το να μειώσει το ΦΠΑ για ένα εξάμηνο, ένα τετράμηνο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να με επιτρέψει ακόμα και το 1,40, είναι μια υψηλή τιμή για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουμε στους μισθούς μας. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε να κάνουμε μία πρόταση η οποία να είναι βιώσιμη με έναν τρόπο και από την άλλη να είναι ρεαλιστική.
0: Και πάντως εγώ
1: δεν πηγαίνουμε δηλαδή με λευτόδεντρα.
0: Ναι, και πάντως εγώ καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι εν το συνόλο των προτάσεών σας, εσείς αυτό που λέτε είναι ότι αντί για την κρατική στήριξη, αντί η κρατική στήριξη να περιορίζεται σε επιδοτήσεις προς τον καταναλωτή και τα λοιπά, εσείς ζητάτε παρεμβάσεις στη φορολογία, στο περιθώριο κέρδους για άλλα θέματα, στη μειωμένη τιμή, στον έλεγχο της κερδοφορίας των δηληστηρίων και τα λοιπά.
1: Κύριε Παλτατζή, να σας πω κάτι. Επειδή όλοι ζούμε στον ίδιο τόπο, δεν ζει κανένας στον Άρη ξαφνικά έχει να προτείνει μέτρα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μια σειρά επιδοτήσεων τόσο στο ντίζελ όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Όσο και στη βενζίνη, με συγχωρείτε. Τις έχουμε δει αυτές τις μειώσεις πραγματικά στη τσέπη μας. Φτάνει η βενζίνη να πάει στο 2,40 κοντά.
0: Δεν τις έχουμε δει, γιατί εν τω μεταξύ η τιμή ανεβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Η εκκρεμότητα στη Μέση Ανατολή υπάρχει στον πόλεμο. Τι μείωση να δούμε.
1: Όλη αυτή η λειτουργία, το πώς βλέπει η κυβέρνηση τα μέτρα, τα καταπίνει συνεχώς και διαρκώς η ακρίβεια. Άρα εμείς τι λέμε, ότι τα δηληστήρια, τα οποία βγάζουν υπερκέρδη, θα μου επιτρέψετε, 1,6 είναι τα υπερκέρδη τους μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί να συνεισφέρουν σε όλη την προσπάθεια η οποία γίνεται, η οποία ξαναλέω δεν αφορά μόνο την τιμή του πολίτη, δηλαδή του μικρομεσαίου, του μεσαίου, του μισθωτού. Αφορά και συνολικά το τρόπο που λειτουργεί η οικονομία. Αφορά δηλαδή και το προϊόν το οποίο φτάνει στο ράφι, αφορά όμως και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να προωθήσει προϊόντα σου. Άρα αφορά το σύνολο της οικονομίας, κυρία Παλτατζή.
0: Θα τα δούμε τώρα
1: να
0: αυτά.
1: Να δούμε ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ουσιαστικό, δεν βγάζει μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα και απλά για άλλη μια φορά θα δούμε κάτι το οποίο υπόκειται στην καλή θέληση κάποιον, το οποίο πολύ σύντομα είμαι βέβαιη γι' αυτό. Εγώ έχω ρωτήσει άπειρες φορές και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας πού ακριβώς θα φτάσει η τιμή, γιατί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση χωρίς πραγματικές επεμβατικές δυνατότητες του κράτους σε συγκεκριμένους τομείς.
0: Διεκδικεί όμως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέω, περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα υπάρξει και τι.
1: Όταν παίρνει η Γερμανία και η Αυστρία και η Ιταλία, δηλαδή το μιλάμε για τις βασικές χώρες που σχετίζουν τη βιομηχανία στην Ευρώπη, παίρνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν ακριβώς τα κέρδη τα οποία βγάζουν η παραγωγή ενέργειας και εμείς είμαστε εκτός.
0: Αυτά είναι γνωστή η θέση σας, κυρία, ενώ του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής.
1: Ναι.
0: Τώρα επιτρέψτε μου, γιατί ο χρόνος φεύγει, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που πραγματικά προσωπικά τολμώ να πω ότι με έχει αφήσει άφωνη. Διάβασα λοιπόν το άρθρο του κυρίου Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Εξαπολύει σφοδρότατη επίθεση στον Νικό Ανδρουλάκη, τον κατηγορεί ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης ο κύριος Ανδρουλάκης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, και διερωτάται εάν, όπως ακριβώς το λέω, τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Λοιπόν, όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, την αρθρογραφία, γνωρίζουμε τον Θανάση Καρτερό, τον ξέρουμε. Έχει πάντα έναν πάρα πολύ οξύ λόγο. Θα τολμήσω να πω πολλές φορές είναι και προβοκατόρικος. Αλλά από εκεί έως αυτό εδώ, τι σόη επίθεση είναι αυτή, κυρία Αντωνοπούλου? Ένα. Δύο. Δημιουργείται θέμα προς συζήτηση στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, την ώρα που εμείς καιγόμαστε οι πολίτες. Να, το συζητάγαμε εμείς πριν από λίγο, για να δούμε πώς θα βγάλουμε χειμώνα. Αυτή είναι η αντίληψη περί πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το πώς θα επιτεθεί με χυδαίο, πολιτικά χυδαίο τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας.
0: Ναι, και γιατί δεν το κάνετε στην Ελλάδα, κυρία Αντωνοπούλου? Δηλαδή, βρήκε ο κύριος Καρτερός τρόπο για να συζητήσουμε τι. Τι ακριβώς επιδιώκει, δηλαδή, θέλω να το καταλάβω αυτό, δηλαδή, τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ οξύες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Αυτή τη στιγμή, όσοι πολίτες μας ακούνε, τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, από το τι έγινε στην Ελευσίνα και το γεγονός ότι δύο παιδιά 18 και 20 χρονών σε μια οργανωμένη κίνηση που έχει κάνει 7 επιθέσεις τελευταία χρόνια απέναντι σε αριστερούς πολίτες, έφτασε να έχουμε έναν άνθρωπο βαριά τραυματία στα πόδια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τι γίνεται στα σχολεία.
0: Πάντως να σας πω κάτι, καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Με ενδιαφέρει η ακρίβεια, ναι. Με ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και να πω και κάτι, αυτά νομίζω ενδιαφέρουν και τον κόσμο.
0: Ακριβώς λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω.
1: Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
0: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
1: Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
0: Αυτόνομη γραφή δεν χαρακτηρίζεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού, για να καταλάβω? Γιατί ο κύριος Καρτερός είναι και στο στενό κύκλο αυτής της άτυπης ηγετικής, θα πω εγώ, ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ένα. Δύο. Ακριβώς επειδή τα προβλήματα τα μόλις πριν από λίγο τα αναφέρατε, ημών των πολιτών εννοώ, όλη αυτή το πινκ πονγκ που άλλες φορές φτάνει στα σημεία τα οποία μόλις συζητάμε μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι και ένας τρόπος για να παίρνετε απαντήσεις εσείς τα στελέχη των κομμάτων, γιατί λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εκεί που είναι. Γιατί δεν έχετε πείσει ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για τον μέσο πολίτη, για τα προβλήματά του, να βγείτε να διατυπώσετε καθαρά και με στοιχεία και με τεκμηρίωση τις πολιτικές προτάσεις, αλλά ζούμε τον τελευταίο καιρό και με τεκμηρίωση τις πολιτικές προτάσεις, αλλά ζούμε τον τελευταίο καιρό.

0: δραστηριότητες και αν μπορώ να τα απεξέλθω στις δραστηριότητες που έχουν όλα τα παιδάκια αυτών των ηλικιών για να μπορέσουν να μεγαλώσουν έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε. Ζούμε σε μια συνθήκη η οποία με τρόμαξε όταν είδα τη δολοφονική επίθεση που έγινε προχθές στην Ελευσίνα. Τρόμαξε όταν χθες το βράδυ διάβασα την είδηση.
1: Και εμείς τρομάζουμε από ό,τι παρακολουθούμε.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα όταν μάλιστα πρέπει να δεις το ενίκιο, το οποίο δίνουμε ένα 40% των μισθών μας, μισθών οι οποίοι ουσιαστικά ναι, μεν έχουν δύο ονομαστικές αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα και σχέση με την αγοραστική δύναμη υπολείπονται διαρκώς από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΑΣΑ, πόσο μάλλον από τις υπόλοιπες χώρες από το κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απασχολεί πώς θα δούμε λοιπόν την τοπική δραστηριοδιοίκηση να ενισχύεται, πώς θα δούμε δομές για την οικογένεια και το παιδί σε κάθε μέρος της Ελλάδας, πώς θα ακουστεί σε όλη την περιφέρεια ξανά, πώς θα ακουστούν γυναικεία, παιδικά
1: είναι
0: γέλια.
1: Εντάξει,
0: και πώς θα αρχίσουν οι άνθρωποι ξανά να αποκτούν εμπιστοσύνη.
1: Θα έπρεπε να είχαν ενδιαφέρον,
0: αυτό,
1: κυρία Αντωνοπούλου.
0: Λοιπόν, αυτό για μένα λοιπόν είναι το σημαντικό και σε αυτό είμαι κάθετη και ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη προτάσει διαρκώς μέτρα για την ακρίβεια, μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέτρα για το δημογραφικό, μέτρα για το στεγαστικό.
1: Εντάξει, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το καταλαβαίνω. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως.
0: Για μένα το πολιτικό είναι το πρώτιστο. Αυτή είναι η πολιτική. Ναι. Γι' αυτό μας είναι η πολιτική.
1: Η πολιτική λοιπόν.
0: Τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι.
1: Αυτή είναι η πολιτική λοιπόν.
0: Στη μάχη, κυρία Μπαλτατζή, είναι μόνο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω, ναι, πολιτική είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτή. Και όχι όλη αυτή η αποπροσανατολιστική με όμικρον γιώτα διαξυφισμοί ή αποπροσανατολιστικές διαμάχες του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, όταν οι ίδιοι υποτίθεται, τα δύο αυτά κόμματα υποτίθεται ότι έχουν βάλει απέναντι τους τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν,
0: νομίζω,
1: άντε να πείσεις τώρα.
0: Η Ελλάς έχει μόνο έναν αντίπολο.
1: Καλά.
0: Στην Νέα Δημοκρατία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Η οποία αποστερεί διαρκώς λεφτά από τη τσέπη του ελληνικού λαού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ και
1: να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, φίλες και φίλοι. Το μεάρχης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ναι, τα είπα εγώ και με πήρα έως και θέση πολύ ανοιχτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Τώρα να δω εγώ τα μηνύματά σας, τα μισά των μισών που βλέπω. Λοιπόν, στην αγαπημένη φίλη ακροάτρια από τις Βρυξέλλες, που δεν ξέρω και τι καιρό έχει, φαντάζομαι θα είναι βροχερός, αλλά βλέπω τώρα ότι έχει βγάλει έκτακτο δελτίο εδώ για, για εμάς, για την Ελλάδα, για ισχυρή κακοκαιρία. Τώρα μόλις έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσυπογράφω αυτό που λέτε, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως οραματιστές, ναι, ήταν ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Χέλμουντ Κολ, ο Βίλι Μπραντ, ο Χέλμουντ Σμιθ, βεβαίως ο Ζακ Ντελόρ, που ήταν ο τελευταίος μεγάλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε, είναι δύσκολη καιρή, μικροί ηγέτες. Τα πράγματα δυσκολεύουν, το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Ας πρέπει να έχουμε την, μάλλον όχι ας πρέπει, ας έχουμε την τόλμη να το παραδεχόμαστε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Λέσβο, Φραγκίσκο και Μαρία, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας άρεσε η συνομιλία με τον κύριο Λίτσα. Άγγελε, καλό σου μεσημέρι και σε σένα, να είσαι καλά. Κύριε Τσιρόγλου, κασέτα έχουν καταπιεί, λέει. Και εσείς να είστε καλά, και εκεί ο αγαπημένος ακροατής της Θεσσαλονίκης που λέει μείωση στα υπερκέρδη, γιατί μόνο για 6 μήνες αφού είναι υπερκέρδη. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Α, να πω στα Χανιά τα χαιρετίσματά μου, γιατί ποιος ακούει τον Κώστα, δεν γίνεται να μην τα πω. Και επίσης τον Ανδρέα που μας παρακολουθεί συστηματικά και πάντα έχει άποψη. Λοιπόν, Ανδρέα, τώρα δεν ξέρω αν έχει στείλει μήνυμα για αυτά μεταξύ του παλιού και του νέου, ενώ της παλιάς και νέας επιλογής σου πολιτικής. Θα τα δω μετά αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάδραση, την ακρόαση και την συμμετοχή. Αύριο πάλι. Γεια χαρά σας, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου τα

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό. Ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι σύλληψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών. Η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ. Είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα. Βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί. Την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται, γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη,
2: ναι.
0: Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά της Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια,
0: ναι,
2: ήταν
0: βέβαια
2: αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστεί να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του στο σημείο, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σημείο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένα 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλιείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλιείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές συν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφράν σκαφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Η Άσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Η Άσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι εκεί δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη, κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλιξτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έστριψε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ανακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταστήκει να απομαθηθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος στο λιμενικό σώμα της ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρομένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής Ισχύου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ισιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το εστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώνου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές στο ελαιολάδο και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριφυλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγει την επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση, αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν τέσσερις κλήσεις στο ΕΚΑΠ, πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία δύο ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΚ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύθνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του Καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφυλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια, και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
17: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται, αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
18: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον ΕΝΙΠΕΑ και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί δίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει βίκαιες 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα δίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο εκκλησιαστικό κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. πρωταθλητή στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μας ημέρα από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της οριμότητα. Την πρώτη θέση περιλαμβικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάδι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια του Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και το 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτεράδες τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολείασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού

0: Η Καρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών φιάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω κιόλας, 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή, είχαμε και την 37η Υγειοπαιδαγωγικούς Αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά. Βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θίαση, η θεατρική θίαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duende με την παράσταση Ορλάντο της Βενιζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάσεις μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν εφέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Υπεύθυνη Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μία σαφή απάντηση. Ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ερνιού 15,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο Ερνιούς 15,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, Αλλά ακόμα και αν βγουν, θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα τη παγκόσμια ζήτηση, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μην το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα $105. Ανάλογη η πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμαν. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα $100 το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα $105.7 το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα $92.7 το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, mm-hmm. η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, mm-hmm. τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε τις καλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτον πύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Μα ακούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση στον πολιτικό σταθμό του κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μαρινάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση, κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπίδηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και για τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλου να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις κρίσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, τρώς πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για τον μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Επικαιρία Βαλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
18: Έχετε κλείσει το αέριο. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
17: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
18: Το κάνατε?
17: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
18: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
17: Μάλιστα.
18: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
17: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Μου ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
18: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
17: Δεν υπάρχουν, όχι.
18: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
17: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
18: Μάλιστα.
17: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδομών και Μεταφορών.
16: Ναι. Πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσταση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
16: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
16: 14 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
16: Να. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αιμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοιτάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
19: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να χρησιμοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικά δεδομένα, αφού το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη-πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
20: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
21: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
22: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις Ευρωπαϊκές Αρχές,
2: η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα θέματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ριγιού Ζαρέντιο 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον.
3: Ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων, υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών. Όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη του έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής Άδωνη Γεωργιάδη και για αλυσαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
22: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα ιδιαίτερο αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Art News 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
5: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Φανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
6: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χιδέα, πολιτικά χιδέα, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
5: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
6: Από εκεί και οι οποίοι είναι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε
5: Αντωνοπούλου. Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Air News. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου να πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Air News. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση

0: σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στην Πειραιά.
1: Σε ποιους κλάδους, ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατική?
0: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
2: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
3: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
4: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο στο έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
5: Ακούσατε φωνές?
4: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε το 166.
2: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
6: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
2: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι. Οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
7: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
8: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
9: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα, χθεσινά παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.

0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

trees. Με ένα τραγούδι που έχει πάνω από 350 διασκευές ξεκινήσαμε σήμερα τα αφιερώματα, συνεχίζοντας το αφιερωμά μας, βέβαια το γενικότερο αφιερωμά μας σε πολυδιασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 στο μεσημέρι. Αυτή είναι η Stranglers, ένα κομμάτι που δεν περίμενε κανείς βέβαια να διασκευάσουν, μιας και ουσιαστικά ήταν ένα έτσι new wave punk συγκρότημα. Walk on by, 1978, η κλασική αυτή σύνθεση του Μπάχαρα, διασκευασμένη από τους Stranglers, 78.

Αυτό ήταν το συγκρότημα των Stranglers. Στα πρώτα ουσιαστικά βήματά τους, 1978, διασκευάζουν τον Walk On By, ένα πολύ διασκευασμένο κομμάτι. Σίγουρα όμως μία από τις σημαντικότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν αυτή του Isaac Hayes το 1969.

So do me a favor and walk on by. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές βέβαια της μαύρης μουσικής, ο Isaac Hayes, το 1969 διασκευάζει το Walk On By στο άλμπουμ του Hot Buttered Soul, που το θεωρούμε και ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της μαύρης μουσικής, της soul funk έτσι γενικά. Ο Isaac Hayes που διασκευάζε πολλές φορές και κομμάτια λευκών βέβαια με ένα τελείως δικό του διαφορετικό στυλ. Σίγουρα αυτή η διασκευή του Walk On By ήταν από τις καλύτερες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι που στην version του άλμπουμ βέβαια, στην ηχογράφηση του άλμπουμ υπερβαίνει τα 12 λεπτά. Εμείς ακούσαμε ένα μέρος του βέβαια, γιατί είναι λίγο δύσκολο να τα ακούσουμε 12 λεπτά ολόκληρο. Το κομμάτι αυτό μεταξύ άλλων έχει διασκευάσει και η Aretha Franklin το 1964. Η Aretha Franklin, η οποία έγινε πολύ διάσημη και γνωστή και εμπορική αν θέλετε μετά το 1967. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχε ηχογραφήσει με πολύ μικρότερη επιτυχία κάποια άλμπουμ και πριν το 1967. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε την διασκευή της Aretha Franklin πάνω στο Walk On By την χρονιά του 1964. Το κλασικό κομμάτι βέβαια, μια σύνθεση του Bart Bacharach μαζί με τον Hall David, αχτύπητο δίδυμο, είχαν γράψει φοβερά και τρομερά πράγματα, κυρίως τα χρόνια της δεκαετίας του 60 αυτοί οι δύο. Aretha Franklin, 64.

Αυτή ήταν η Αρίθα Φράγκλιν το 1964, 22 ετών τότε. Η Αρίθα Φράγκλιν που, όπως είπαμε, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία κυρίως από το 1967 και μετά. Είχε ξεκινήσει βέβαια την καριέρα της από τη δεκαετία του 50. Αργότερα υπογράφει με την εταιρεία Columbia, κυκλοφόρησε κάποιους δίσκους από το 60 μέχρι το 66 με την Columbia. Δεν ήταν έτσι από τα πιο δυνατά ονόματα της εποχής, αλλά κυρίως από το 66-67 και μετά που υπογράφει με την Atlantic, το όνομά της βέβαια πήγαινε στα ύψη, γίνεται μία από τις κορυφαίες. Walk On By, η πρώτη εκτέλεση βέβαια, ανήκε στην μούσα του Μπερτ Μπάχαραχ, την Dionne Warwick. 64, πολύ μεγάλη επιτυχία της Dionne Warwick εκείνη την εποχή, μία από τις πολλές της.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια του 1964, το Walk On By, στην πρώτη του εκτέλεση, τραγουδισμένο από την Dionne Warwick. Αυτή είχε τραγουδήσει τις περισσότερες μεγάλες επιτυχίες βέβαια του Burt Bacharach. Ο Burt Bacharach μαζί με τον Hal David είχαν γράψει φοβερές επιτυχίες στη δεκαετία του 1960 και φοβερές μελωδίες, πολύ όμορφες μελωδίες. Walk On By, ένα κομμάτι με γύρω στις 350 διασκευές, ένα από τα πιο κλασικά βέβαια. Και πάμε σε ένα κομμάτι πολύ πιο σύγχρονο προς τις μέρες μας βέβαια. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, αν κρίνουμε ότι ουσιαστικά είναι της δεκαετίας του 1990. Πάνω από 200 διασκευές έχει μέχρι στιγμής. Αυτό εδώ το κομμάτι, το Wonderwall, το ακούμε πρώτα από τους Cartel 2006. Η Cartel, ένα αμερικάνικο έτσι pop-punk, pop-emo συγκρότημα εκείνης εποχής. Cartel 2006.

σίγουρα ένα από τα πιο γνωστά, πιο κλασικά, πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια της δεκαετίας του 90, το Wonderwall. Το ακούσαμε από το συγκρότημα το αμερικάνικο των Cartel, το 2006 το διασκεύασαν με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Earth Hanion. Παρουσιάζουμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά βέβαια τα περισσότερα. Άλλες φορές η πρώτη εκτέλεση είναι γνωστή, άλλες φορές είναι τελείως άγνωστη. Πολλά κομμάτια έχουν γίνει διάσημα μόνο με τις διασκευές τους και η πρώτη εκτέλεση είναι άγνωστη. Εμείς την παρουσιάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Φωτεινή Βεβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής και αφήνουμε τους Cartel για να πάμε στον Πολάνκα. Ο Πολάνκα, 85 ετών σήμερα, έχει κάθε δικαίωμα να διασκευάζει ό,τι θέλει. Έχει προσφέρει τόσα πολλά στη μουσική και δικά του κομμάτια και διασκευές. 2005 η διασκευή του Πολάνκα, έτσι με πιο jazz ύφος.

έτσι με πιο jazz χρώμα, η διασκευή του Πολάνκα το 2005 πάνω στο Wonderwall. Ο Πολάνκα, ένα pop idol βέβαια της δεκαετίας του 1950 κυρίως, αλλά και τα επόμενα χρόνια πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα από τα pop idol που χάθηκαν όταν εμφανίστηκαν οι Beatles το 1963-64, όπως και πολλοί συναδελφοί του βέβαια που έτσι ανήκαν στον ίδιο χώρο. Έτσι κι αλλιώς μετά τους Beatles η μουσική άλλαξε τελείως. Πολάνκα όμως έχει βάλει και το χεράκι του αμέσως ακόμα και στο My Way, που θεωρείται, τι να πούμε τώρα, εθνικός ύμνος για τις ΗΠΑ. Τόσο μεγάλο όνομα ήταν και είναι βέβαια ο Πολάνκα. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια του Oasis ανήκει, του Wonderwall, ανήκει στους Oasis το 1995, μια σύνθεση του Noel Gallagher. Οι Oasis που όταν είχαν πρωτοεμφανιστεί πολλοί έσπευσαν έτσι να δηλώσουν ότι ήταν οι επόμενοι Beatles ή να τους συγκρίνουν με τους Beatles. Εντάξει παιδιά, ηρεμήστε. 95.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση βέβαια των Oasis 1995 στο Wonderwall, μια σύνθεση του Noel Gallagher, βέβαια βασικό μέλος των Oasis. Ξεχάστε τα τραγούδια που έχουν παρουσιάσει ήδη, που έχουν πάνω από 100 διασκευές, 150, 200. Το επόμενο κομμάτι, τι να πούμε για το επόμενο κομμάτι, πάνω από 1100 διασκευές. Ένα από τα κλασικότερα βέβαια του 20ου αιώνα και δεν είναι άλλο από το What a Wonderful World, το πανέμορφο αυτό κομμάτι. Και πάμε να θυμηθούμε την punk, μπορούμε να πούμε, προσέγγιση του Joey Ramone, ενός μέλους από τους Ramones βέβαια, το 2002. What a Wonderful World, ένα από τα ομορφότερα σίγουρα τραγούδια του 20ου αιώνα, με πάνω από 1100 διασκευές.

Αυτή ήταν η διαφορετική εκτέλεση του What a Wonderful World του Joey Ramone από το 2002. Ο πιο ιστορικός ίσως τραγουδιστής της Χαβάης ήταν ο Ισραήλ Καμακαβίβο Όλε. Ήταν γνωστός σαν Ιζ στη Χαβάη, θεωρείται η φωνή της Χαβάης. Ένας μουσικός που ήταν πάρα πολύ γνωστός βέβαια στα νησιά εκεί πέρα, όχι μόνο στην Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή το 97 σε ηλικία μόλις 38 ετών και ο λόγος ήταν ότι ήταν πάρα πολύ παχύσαρκος. 93 ο Κουβανέζος αυτός, ο Χαβανέζος μάλλον αυτός, διασκευάζει το What a Wonderful World.

Αυτή ήταν η φωνή του Ισραήλ Καμακαβίβο Όλε, γνωστό σαν Ιζ στην Χαβάη. Τον θεωρούσαν τη φωνή της Χαβάης, γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε, όχι μόνο στη Χαβάη αλλά και γενικότερα στα νησιά εκεί της Καραϊβικής. Χαβανέζος μουσικός και τραγουδιστής, όπως είπαμε, έφυγε σε ηλικία μόλις 38 ετών. Πέθανε το 1997 και αιτία ήταν το πάγος του, βέβαια ήταν πάρα πολύ υπέρβαρος. Η διασκευή αυτή ήταν το 1993. Ένα χρόνο πριν το κομμάτι αυτό το διασκεύασε και ο Nick Cave. Τώρα θα μου πεις ποιος δεν έχει διασκευάσει αυτό το κομμάτι. Ακόμα και ο BB King σε blues το έχει διασκευάσει. Nick Cave μαζί με τον Ιρλανδό Shane McGowan, 1992.

Η πανέμορφη αυτή μελωδία, διασκευασμένη από τον Nick Cave και τον Shane McGuigan, τον Ιρλανδό, 1992. Όπως είπαμε, το κομμάτι αυτό έχει διασκευαστεί πάνω από 1100 φορές, ένα από τα κλασικότερα βέβαια και πιο πολύ διασκευασμένα και πιο όμορφα τραγούδια του 20ου αιώνα. Πάμε να ακούσουμε και μια τελευταία διασκευή πριν περάσουμε στην πρωτότυπη εκτέλεση βέβαια, 1968, από τον Tennessee Ernie Ford, μια μεγάλη μορφή κυρίως της country μουσικής βέβαια. Η εκτέλεση αυτή δεν απέχει έτσι και πολύ από την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. 68, ο Tennessee Ernie Ford.

0: And I think to myself, what a wonderful world.
1: Ο Τένεσι Έρνι Φόρντ, κυρίως από το χώρο της country, βέβαια, 1968. Και βέβαια το κομμάτι το πρωτοτραγούδησε ο τεράστιος Louis Armstrong του 1967. 1967 ο Louis Armstrong ήταν ήδη 67 ετών και φτάνει στο νούμερο 1, 67 ετών. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1, 67 ετών. Louis Armstrong, What a Wonderful World, εκείνη τη χρονιά βέβαια.

1967, η πρώτη εκτέλεση βέβαια του What a Wonderful World, ο τεράστιος Louis Armstrong. Τι να πούμε τώρα, Louis Armstrong ίσως το μεγαλύτερο όνομα της μουσικής του 20ου αιώνα, αν όχι το μεγαλύτερο, σίγουρα μέσα στα 3-4 πρώτα ονόματα. Ήδη από τη δεκαετία του 20 και πιο πριν βέβαια, ο Louis Armstrong έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα και κυρίως στον χώρο της jazz. What I Say, άλλο κλασικό υπέροχο κομμάτι, γύρω στις 300 διασκευές. Nancy Sinatra το 67 το διασκευάζει.

Μια πολύ όμορφη, πολύ εμπνευσμένη διασκευή, τραγουδισμένη από την Νάνσι Σινάτρα το 1967, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, που εκείνη την εποχή έκανε και με δικά της κομμάτια, βέβαια με πρώτες εκτελέσεις δικών της κομματιών, φοβερές και τρομερές επιτυχίες. Αυτό ήταν το What I Say, το κλασικό What I Say, γύρω στις 300 διασκευές, όπως είπαμε, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια. Και σίγουρα αυτό το τραγούδι δεν μπορούσε να ξεφύγει, βέβαια, από μια διασκευή του Elvis Presley το 1964. Ο Elvis Presley, που έχει τραγουδήσει πάρα πολλές διασκευές στην καριέρα του, έκανε ό,τι έκανε στη δεκαετία του 50 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Από εκεί και μετά, βέβαια, ξεκίνησε, θα λέγαμε, τις διασκευές κυρίως. 1964 ακολουθεί η διασκευή του Elvis Presley πάνω στο κομμάτι.

Είμαστε πάντα από τις εκπέμπουμε πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα σε πολύ διασκευασμένα, σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό ήταν βέβαια το What I Say, έτσι όπως το διασκεύασε ο Elvis Presley το 1964. Η πρώτη εκτέλεση του κλασικού αυτού βέβαια κομματιού ανήκει στον Ray Charles, ο οποίος ήταν και συνθέτης του κομματιού. Άλλη τεράστια μορφή ο Ray Charles βέβαια. 1959 το ηχογραφεί. Ένα από τα κλασικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια του Ray Charles, έτσι κι αλλιώς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα έτσι, της soul και των rhythm and blues στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 μέχρι και τις μέρες μας, μπορούμε να πούμε. 59, Ray Charles, η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού.

Wanda Zay, ο Ray Charles, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών το 2004. Μέχρι τότε όμως είχε αφήσει μια τεράστια μουσική ιστορία πίσω του. Τι να λέμε τώρα για τον Ray Charles. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για μία ακόμα διασκευή από τις γύρω στις 300 διασκευές που έχει αυτό το κομμάτι, και αυτή θα είναι από τους Rare Earth, ένα υπέροχο λευκό συγκρότημα που ουσιαστικά έπαιζε soul. Γιατί όχι, soul. Ουσιαστικά ξεκίνησαν σαν session μουσική της Motown και αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους συγκρότημα Rare Earth, που γνώριζαν και πολύ, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η διασκευή που έκαναν οι Rare Earth το 1971 πάνω στο Wanda Zay, και με αυτό κλείνουμε. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Η επόμενη εκπομπή την Τετάρτη συνεχίζουμε το αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικό στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχοι, στίχοι, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσιγέτες, αρχείο κριτικής δισκογραφίας» με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955». Το άλμπουμ της Orpheo Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Νικόλαος Χαρχαλάκης ή Χάρχαλης, 1884 έως 1974, του Γιώργου Βαβουλέ. Ο Νικόλαος Χαρχαλάκης ή Χάρχαλης γεννήθηκε το 1884 σε ένα χωριό της επαρχίας Κισάμου Χανίων, τα Χαρχαλιανά, κοντά στο Καστέλι, την πρωτεύουσα της άλλοτε επαρχίας και σήμερα Δήμου Κισάμου. Η Κίσαμος είναι μια περιοχή που ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο μουσικό χρώμα με έμφαση στο χανιώτικο συρτό, με βασικά όργανα το βιολί και το λαγούτο, κάτι που υφίσταται μέχρι σήμερα. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους βιολάτορες της Κισάμου στην περίοδο 1910-1940 και με τις μουσικές του δεξιότητες απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή. Η φήμη του ξεπέρασε την επαρχία Κισάμου αλλά και τον ομό Χανίων και έγινε γνωστός μέχρι και το Ηράκλειο, αν και εκείνα τα χρόνια οι επικοινωνίες από νομό σε νομό ήταν δύσκολες. Τα πρώτα χρόνια, ο πατέρας του ήταν από τους καλύτερους τραγουδιστές και χορευτές της εποχής του και έπαιζε μαντολίνο. Η μητέρα του, το γένος Φελεσάκη, καταγόταν από τον Αερινό Κισάμου και ήταν αδελφή του μεγάλου βιολάτορα Φελεσογιάννη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ήταν δύσκολο να μην επηρεαστεί κάποιος και πόσο μάλλον όταν έχει εκφύσεως ταλέντο. Σε μικρή ηλικία ο Νικολής άκουγε τον πατέρα του που μαζί με τον φίλο του, ξακουστό βιολάτορα Μανιατογιάννη, έκαναν συχνά παρέα στο σπίτι τους. Σε ηλικία 10 χρόνων ξεκίνησε να παίζει λύρα. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολο να βρει κάποιος βιολί και όσοι είχαν έθεση στη μουσική έφτιαχναν μια χειροποίητη λύρα είτε από αθάνατο, είτε αχλαδιά, είτε από κάποιο άλλο ξύλο που βρισκόταν εύκαιρο. Ο Θανάσης Δικτάκης γράφει «Στα 10 του χρόνια φτιάχνει μόνος του μια λύρα με αθανάτους». Ο θείος του Φελεσογιάννης, παρόλο που ήταν βιολάτορας, του έδειξε λύρα, αφού και αυτός έπαιζε για αρκετά χρόνια πριν πιάσει το βιολί. Σε συνέντευξή του το 1970 στον Ιωάννη Παπαδάκη, ο Χάρχαλης έλεγε «Εμείς στην οικογένειά μας πάντα γλεντίζαμε. Ο πατέρας μου ως χορεμένος ήταν καλά καλός τραγουδιστής και άξιος χορευτής και μερακλής. Θυμούμε να παίζει ένα μαντολινάκι στις παρέες, μη φανταστείς σπουδαία πράγματα, ίσα ίσα για να κάνει κέφι η παρέα. Ο Μανιάς, ο γεροντής, ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου και ερχόταν σπίτι μας και έπαιζε πολύ συχνά. Ο Μανιατάκης, ο Γιάννης, από τα Μαρεδιανά, έπαε ένα χωριό. Βιολί έπαιζε, ήταν άσος στην εποχή του. Από αυτόν εγώ ζήλεψα και ήθελα να πιάσω όργανο. Αλλά ήμουνα μητσός και τα χέρια μου δεν φτάνανε το βιολί. Με τα πολλά έφτιαξα μοναχός μου ένα λυράκι με αθανάτους και έπαιζα μοναχός μου. Ο πατέρας μου όμως είδε ότι το ήθελα πολύ το όργανο και μου πήρε μια κανονική λύρα. Και έτσι έπαιζα σιγά σιγά μέχρι να μάθω μερικά σκοπουλάκια. η συγχωρεμένη μάνα μου είχε έναν αδελφό, το Γιαννάκη, το Φελεσάκη, και από τον Αερινό, που εκείνη την εποχή ήταν φίρμα στα Πανομέρια. Αυτός που λες, ο Φέλος ο Γιαννάκης, πριν πιάσει το βιολί, έπαιζε λύρα και γι' αυτό μου έδειξε μερικά πράγματα.

Σύμφωνα με τον αείμνηστο Θανάση Δικτάκη, ένα χρόνο μετά το ξεκίνημά του αγόρασε μια πραγματική λίρα από τον Χατζομανόλη, κάτοικο Τσικαλαριών και Σάμου. Το ότι ο Χάρχαλης ξεκίνησε με λίρα επιβεβαιώνει σε συνέντευξή του και ο λαγουτιέρης και οργανωποιός Γιώργος Φραγκιαδάκης, που έζησε τον Χάρχαλη από μικρό στο οργανωποιείο του πατέρα του και μετέπειτα δικό του. Ο Φραγκεδάκης, γνωστός και σαν Φραγκέδης, υπήρξε για μια πεντηκονταετία ο μεγαλύτερος οργανωποιός της Κρήτης. Στη συνέχεια, ο Χάρχαλης, σε ηλικία 13 χρόνων, ξεκίνησε να παίζει βιολί. Ο Θανάσης Δικτάκης αναφέρει. Το 1896 αγόρισε το πρώτο βιολί του από ένα Σιρικαριανό. Στο βιολί του έδειξαν οι Κισαμίτες βιολάτορες Γιάννης Φελεσάκης, Στρατής Παλιμετάκης από τον Άι Κυριάννη, Γιαννουδάκης από την Κουκουναρά και Χατζομανόλης από τα Τσικαλαριά. Όμως, τα κυρίως μαθήματα τα πήρε από όλους τους ονομαστούς μουσικούς της γενιάς αυτής στα γλέντια της εποχής, που πολλές φορές ήταν πολυήμερα. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το βιολί. Ζήλευα τις βιολατόρους που πήγαινα στα γλέντια. Αλλά σου είπα, ήμουνα μητσό κοπελάκι και δεν μου σερβίριζε να βαστίξω το βιολί καλά. Όταν όμως μεγάλωσα, κάπως, ο πατέρας μου αγόρασε ένα βιολί. Ποιον δάσκαλο? Τότε δεν υπήρχαν ούτε δασκάλι ούτε πράμα. Ό,τι έπιανε ταυτί μου στα γλέντια. Ήταν ένας Παλιμέτης. Πήγα μερικές φορές και μου δείξε λίγα πράγματα. Ήτανε καλός αυτός. Και ένας άλλος, ο Γιαννούδης, μου έκανε 2-3 μαθήματα. Και ο μπάρμπας μου, ο Φελεσογιαννάκης, και αυτός μου δείξε μερικά. Αλλά πιο πολύ, ό,τι έπιανε ταυτί μου. Άκουγα στα γλέντια τις βιολατόρους και ύστερα πήγαινα σπίτι και έκανα μπρόβες μοναχός μου. Η παρακάτω διήγηση που αναφέρει ο Δικτάκης είναι ενδεικτική για την επιρροή του Χάρχαλη από τα γλέντια και τους μουσικούς της εποχής. Θανάση, αυτό το σκοπό τον άκουσα στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας το 1897 από το Μανιατογιάννη, ενώ το μαγνητόφωνο έπαιζε σιγά σιγά την κασέτα του. Φτωχικά ήταν τα πρώτα χρόνια της πορείας του μεγάλου βιολάτορα, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει πάλι ο Δικτάκης. Στην αρχή μόνος, χωρίς λαγού του, ένα ξυπόλυτο παιδί, ούτε καν έφηβος. Οι αφορμές για διασκέδαση με όργανα την εποχή εκείνη για τον περισσότερο κόσμο δίνονταν κυρίως στα πανηγύρια και στους γάμους, αλλά και σε μικρότερα γλέντια, σε σπίτια, καφενεία, καπηλιά και αλλού. Μετά το 1878 και τη σύμβαση της Χαλέπας, δόθηκαν αρκετές ελευθερίες στους κριτικούς και σταδιακά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι διασκεδάσεις έγιναν περισσότερες και μεγαλύτερες σε διάρκεια. Τα πρώτα γλέντια του Χάρχαλη ήταν σε μια περίοδο που οι κάτοικοι της Υπαίθρου δεν είχαν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, όμως είχαν μεγάλη ανάγκη από γλέντι, κάτι που είχαν στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Τα γλέντια αυτά, εκτός από το στοιχείο της διασκέδασης και της ξεφάντωσης, είχαν το χαρακτηριστικό της κοινωνικής επαφής μεταξύ ανθρώπων από μακρινά μέρη ή συγγενών και γενικότερα ήταν το προσδοκόμενο γεγονός για κάθε σπίτι. Συγκρίνοντας αυτές τις εποχές με αυτές που ήρθαν αργότερα, ο Χάρχαλης επισημαίνει τη διαφορά. Τα χρόνια που στο είπα και πριν ήταν φτωχά. Μπορώ να σου πω ότι πολλά γλέντια στα νιάτα μου, 20 χρονών, τα έπαιξα τζάμπα εντελώς. Δεν είχε ο κόσμος να φάει. Θα είχε να χορέψει θαρρείς. Μας εβάνανε λάδι, κρασί, τσικουδιά. Μας εδούδανε που και που καμιά όρθα. Τέτοια πράγματα. Παράδες από το 20 και μετά ξεκινήσανε να βάνουνε. Τα καλοστεκούμενα σπίτια δίνανε κάτι της παραπάνω. Τα πιο παρακατιανά, ας πούμε, μπορεί και πράγμα. Μερικοί για να με σιγουρέψουνε, μου λέγανε πάρε κουμπάρε 2 λίρες μπροστάντζα και όταν θα παίξεις θα πάρεις κι άλλες. Αλλά εγώ ρώτα όποιον να θες. Ποτέ δεν έκαμα μπαγαποντιά και να μην πάω να παίξω. Πάντα όταν έδινα το λόγο μου τον ετηρούσα. Μου έλεγε ο άλλος, δεν έχω πολλά να σου δώσω. Και, του έλεγα, νύχτα είναι θα περάσει. Θα πιούμε, θα χορέψουμε και θα κλέψουμε μια του χάρου. Για τσιπαράδες θα στενοχωριόμαστε.

Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του στην Κίσαμο, μεσουρανούσαν ακόμα η μουσική της προηγούμενης γενιάς. Οι Βιολάτορες, Μανιατογιάννης, Καναρίνης, Ματζοράνας, Φελεσογιάννης, Ανδρέας Μαριάνος, Καραγκιουλές και άλλοι. Όμως και η δική του γενιά έβγαλε σπουδαίους μουσικούς, τους Γιώργο Μαριάνο, Φαντομανόλη, Ζερβό, Κωστή Κουνέλη, Κοπανίδη, Σπανό, Τσιλαρίδη, τους Λιράρδες Νικηφόρο Μαυροδημητράκη, Κουφιανό στα Χανιά, τον Καντέρη και τον Παλικαρογιάννη στον Αποκόρονα και άλλους. Στη συνέντευξή του, ο Χάρχαλης κάνει μια σπουδαία απόδοση ευγνωμοσύνης στην πριν από αυτόν γενιά, λέγοντας για τον Βιολάτορα Ματζουράνα. Ερώτηση. Η δική σου η γενιά πιστεύεις ότι έβγαλε καλούς βιολιστές? Απάντηση. Αυτό θέλει κουβέντα και θα σου πω γιάντα το λέω. Οι παλιοί μας που είχαν φτωχά πράγματα, παλιά όργανα, πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα είχαν καλύτερη τέχνη. Δηλαδή, ο Ματζουράνας έπαιζε ένα σκοπό δικό του, τον σερτό του Ματζουράνα που λέγαμε. Και όταν τον έπαιζε, δεν του έβριστες ψεγάδι. Αυτόν τον σκοπό να τον έπαιζα ακόμα κι εγώ, κάτι άσχημο θα του έβριστες. Κατάλαβες? Εμείς μπορεί να κάναμε προόδους σε κάποια πράγματα, όμως οι παλιοί μας ήταν πιο σωστοί. Αυτό δημιουργεί εύλογα σήμερα την απορία. Τι έπαιζαν άραγε οι παλιότεροι μουσικοί? Ίσως ήταν το χρώμα, ίσως κάποιες σπάνιες δεξιοτεχνίες που χάθηκαν, αφού δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ. Η γενιά αυτή λοιπόν, που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου και η οποία βίωσε την ελευθερία, κατόρθωσε να ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματικά και να διαμορφώσει ένα πλουσιότερο ρεπερτόριο βασισμένο στις παλιότερες μουσικές της Κρήτης, ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία από τη μουσική και των άλλων νομών, αλλά και κάποιες ελληνικές ή ξένες μουσικές που γίνονταν γνωστές από τα γραμμόφωνα. Μετά το 1900-1910, οι λαϊκοί μουσικοί των Χανίων συστηματοποίησαν το ρεπερτόριο και το μουσικό τους ύφος, επηρεάζοντας και τις επόμενες γενιές μουσικών. Ο Χάρχαλης αποτέλεσε βασικό εκπρόσωπο της γενιάς αυτής και κατόρθωσε αφενός να μην αλλάξει το τοπικό χρώμα της περιοχής του, αφετέρου να συμπεριλάβει μουσικές από άλλες περιοχές της Κρήτης, κάτι που φαίνεται και στις ηχογραφήσεις του. Έπαιζες και ευρωπαϊκά τραγούδια? Ναι, βεβαίως. Δεν τα έπαιζα όπως οι σπουδαγμένοι, αλλά τα κατάφερνα. Γιατί ήταν, ας πούμε, τότε κολακευτικό πράγμα το να κατέει ένας οργανοπαίχτης να παίζει τέτοια πράγματα. Μια φορά να σου πω, έπαιζα σε ένα καλό σπίτι, αρχόντόσπιτο, δηλαδή στη Χαλέπα, Αραβόνιαση. Και ο γαμπρός ήταν έμπορας από την Αθήνα και είχε φερμένους καμπόσους, έτσι αριστοκράτες, δασκάλους και τέτοια. Και τον έκανα καλή εντύπωση που έπαιζα τέτοιους χορούς και ευχαριστηθήκανε και μάλιστα ένας μου έδωκε ρεγάλο, ένα καλό ρολόι ιταλικό. Καλό δώρο, ε! Για εκείνους τους χρόνους, ναι, σου μιλώ για πριν τον πόλεμο. Μα δεν μου έμεινε το ρολόι γιατί το έδωκα ενός συγγενή μου να μου το κουρντίσει και αυτός το πήρε και δεν το γάιρε ποτέ. Γύρω στο 1905 ο Νίκος Χάρχαλης υπηρέτησε στο στρατό. Ο Θανάσης Δικτάκης αναφέρει ένα ακόμη περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στρατιώτης στα Χανιά, βρέθηκε τιμωρημένος με 8 μέρες φυλάκιση. Κάποιος όμως του έστειλε με τρόπο στο κρατητήριο ένα βιολί. Εκείνος άρχισε να παίζει τεχνικά όπως πάντα. Τον άκουσε η σύζυγος του λοχαγού του και τον παρακάλεσε να τον φωνάξει να παίξει στο γραφείο του. Όλοι ενθουσιαστήκανε και η ποινή χαρίστηκε.

Την περίοδο 1910-1940 η δημοτικότητα του Χάρχαλη σε συνάρτηση με την ευρύτερη ανάπτυξη της παραδοσιακής μουσικής στην Κρήτη ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας στις κοινωνικές εκδηλώσεις της εποχής με τον χορό, το τραγούδι, τη χαρά και τη μέθεξη σε μια Ελλάδα ελεύθερη πια παρόλα τα καθημερινά προβλήματα τον έκαναν πρωταγωνιστή στα μεγαλύτερα γλέντια του καιρού του. Υπάρχουν μαρτυρίες για γάμους στην Κίσαμο, στην Επισκοπή, Βουλγάρο, Τοπόλια και άλλα. Στην Κάντανο, Παλιόχωρα, στα Χανιά, Σφακιά, στην Ανώπολη, Αργυρούπολη, Ασίγωνιά, στο Ρέθυμνο, σε πανηγύρια σε όλο τον ομό Χανίων και σε πολλά άλλα γλέντια. Γλέντια πολλή ώρα και πολλή ημέρα. Πολλές φορές το ένα μετά το άλλο, χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι του. Όσο και να φανταζόμαστε όμως το πώς γίνονται τα γλέντια, δεν παραβάλλεται με την ίδια την αφήγηση του Νικολή Χάρχαλη, που αποτυπώνει όμορφες, σχεδόν κινηματογραφικές εικόνες για τη μερακλωσύνη εκείνων των καιρών και τις εθιμοτυπίες της εποχής. Πιο συχνά σε ποια μέρη έπαιζες? Όπου με καλούσανε ο κόσμος έπαιζα. Και στο Σέλινο και στα περισσότερα γλέντια, εντάξει, τα είχα έπαε στην Κίσαμο, στα γύρω χωριά, αλλά έπαιξα σχεδόν σε όλα τα Χανιά, από το Σφινάρι μέχρι τον Κουρνά και την Ασίγωνιά. Στο Σέλινο έπαιζα τακτικά, σε γάμους και πανηγύρια. Είχα πολλούς φίλους εκεί πέρα. Είχα και το Λαγουθιέρι, τον Κλινάκη, τον Αντώνη. Σπουδαίος οργανοπαίχτης αυτός. Μαζί παίζαμε για πολλά χρόνια στα σεληνιώτικα γλέντια. Και στα Κεραμιά ήταν ένας Αθούσης, σπουδαίος χορευτής, και έκανε πανηγύρι και με καλούσε κάθε χρόνο. Στα Σφακιά έπαιζα μέχρι το 1935, κάθε χρόνο σχεδόν, στην Αράδενα, στον Άγιο Γιάννη, στο Μουρί και σε άλλους τόπους. Στην Ανώπολη είχα φίλους, αλλά επειδή βαστούσε η ρίζα των Μαριάνων από κιά, έπαιζε ο Γιώργης. Στα Λιβανιανά το 1925 πήγαμε να παίξουμε σε ένα γάμο και καθίσαμε κιά 10 μέρες. Δεν μας αφήνανε να γαϊρώμε πίσω. Με το που πήγαμε να φύγουμε, ένας από την παρέα μας επήρε με το ζόρι να πάμε στο σπίτι του στην Αγιά Ρουμέλη, στη Σαμαριά, με βάρκα. Γυαλό-γυαλό μου βγήκανε τα σωθικά μου. Κάσαμε και κιά άλλες 5 μέρες και γλεντίζαμε και άντε πάλι να γαϊρώ στα Λιβανιανά που είχα παρατημένη τη φοράδα μου. Είχα τότε σας μια καλή φοράδα και δεν καταλάβαινε αυτή από γκρεμνά και κακοδρομιές, αλλά μπόρουνα να γυρίζω όλα τα χωριά με άνεση, ας πούμε. Αλλά θέλαμε και μέρες για να πάμε από τον ένα τόπο στον άλλο, γιατί δρόμοι δεν ήτονε, λεωφορεία δεν ήτονε. Και όποτε φτάναμε, μια φορά αργήσαμε να πάμε σε ένα γάμο, στο Καμπανού, και τι ήτανε που μας καθυστερούσανε στα χωριά που περνούσαμε, μας κατεβάζανε από τα άλογα και μας κερνούσανε. Στη Μάζα μας κρατήσανε, θυμούμε, πάνω από 5 ώρες να παίζουμε στα καφενεία. Μπορεί να έκανα και 15 μέρες και 20 μέρες και ένα μήνα να γιαίρω στο σπίτι μου από τα γλέντια. Ποτέ δεν μπορούσα να πω με σιγουριά. Θα πάω 3 μέρες της Μελισσιάς και θα γιαίρω σπίτι. Γιατί έφευγα από τη Μελισσιάς, από το μονοπάτι και περνούσα από το Σιρικάρι και με στένανε κιά και δεν μπορούσα να φύγω και κάθιζα 2 μέρες. Πάντα κάποιος θα μας έπαιρνε να πάμε να παίξουμε σπίτι του σε κι ένα πανηγύρι και αργούσα πάντοτε να αγαίρω σπίτι μου και μόλις ήθελα να δείξω στο χωριό πηγαίνανε και λέγανε «Στη γυναίκα μου ήρθε ο άντρας σου» και αυτή έβγαινε στην αυλή και μ' αρχίνιζε σε ψαλμούς. Γέλια.

Εκτός από το καλό παίξιμο στο βιολί που σήμαινε γνώση των παραδοσιακών σκοπών και των σειρών από συρτά που μεράκλωναν τους γλεντζέδες, ο Χάρχαλης ήταν καλός τραγουδιστής αφού ήταν υψήφωνος, φτάνοντας σε νότες ιδιαίτερα ψηλές, κάτι που ακούγεται στις 2 από τις 10 προπολεμικές του ηχογραφήσεις, μια και οι άλλες 8 είναι οργανικές. Στα γλέντια απέφευγε να παίζει τον ίδιο σκοπό δεύτερη φορά και αυτό ήταν κάτι που τηρούσαν οι χανιώτες τουλάχιστον μουσική μέχρι τη δεκαετία του 1980-1990, κάτι που σταδιακά άλλαξε. Ο Κουτσουρέλης έλεγε πως ήταν τόσο γλυκοδάχτυλος και πως κι αν δεν ήθελε γλυκά έπαιζε. Ισότιμος βιολάτορας εκείνα τα χρόνια ήταν ο Γιώργος Μαριάνος. Ο Θανάσης Δικτάκης επισημαίνει αυτό που λεγόταν τότε. Το συρτό του Χάρχαλη, το πεντοζάλι του Μαριάνου, έλεγαν ακόμα πως ο πρώτος κατέβαζε τον ουρανό στα πόδια του χορευτή, ενώ ο άλλος τον ανέβαζε στον ουρανό.

Ήταν προσεκτικός στον ντυσιμό του και φορούσε πάντα την παραδοσιακή γκυλότα και τα στιβάνια. Ευθυτενής και επιβλητικός. Την ώρα που έπαιζε και γενικότερα ενώ για τις μετακινήσεις του, είχε μια όμορφη άσπρη φοράδα. Ήταν κοινωνικός παράγοντας και συμφιλίωνε τους ανθρώπους. Διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τους μερακλείδες κάθε περιοχής και γι' αυτό ήταν περιζήτητος. Από διηγήσεις των παλιωτέρων φαίνεται ο θαυμασμός που του είχαν όλοι. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τον Γιώργο Μαριάνο και μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των θαυμαστών των δύο υπήρχε ανταγωνισμός, ενώ μεταξύ τους υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση. Στη δεκαετία του 1930-1940 έφτασε στο απόγειο της καριέρας του και καλλιτεχνικά και από πλευράς αποδοχής του κόσμου. Ο Χάρχαλης ήταν από τους αγαπημένους μουσικούς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Όπως λέει ο εγγονός του Χάρχαλη, Γιώργος Γωνιωτάκης, ο Βενιζέλος έβαλε στο σπίτι του παππού μου στα Χαρχαλιανά τηλέφωνο για να μπορεί να τον καλεί όποτε τον ήθελε. Το 1930 ο ψαράς ο Νίκος Τζέκας, που μετά θάνατον έγινε γνωστός σε όλη την Κρήτη, του εμπιστεύτηκε τον πρώτο του σκοπό, τον περίφημο Γραμπουσιανό. Ήταν μια συνήθις τακτική του Τζέκα, επειδή δεν έπαιζε όργανο, έπρεπε να βρει κάποιον οργανοπαίκτη για να παίξει το σκοπό που είχε συνθέσει. Εκείνος στη συνέχεια έπαιζε το σκοπό και τον έκανε γνωστό. Σχετικά στη συνέντευξή του, ο Χάρχαλης λέει: «Ο Τζέκας πήγαινε όπου παίζανε τα όργανα. Όποιος και να έπαιζε πήγαινε και καθότανε να τραγουδήσει. Εγώ τον εγνώριζα καλά γιατί ψώνιζα και από αυτόν αρκετές φορές τα ψάρια. Και σε μερικά μου γλέντια είχε έρθει να τραγουδήσει και όταν κουραζόμουνα τον άφηνα να πει κανένα μαντιναδάκι. Στη χάση και στη θέξη σκάρωνε το σκοπουλάκι. Να σου πω και ένα περιστατικό». Είχε βγάλει ένα σερτό κάπου το 1930 θα ήταν πρέπει. Θαρώ ήταν ο πρώτος σκοπός του. Εγώ τότε καθόμουν στο καστέλι, στον καφενέ και ήμουν έτοιμος να πάω να παίξω σε ένα γάμο στο Βουλγάρο και έρχεται ο Τζέκας και μου λέει «Χάρχαλη, γρήκα κάτι» και μου τραγουδά ένα σκοπό. Μ' άρεσε. Πιάνω το βιολί και τον αρπάζω επί τόπου και μου λέει ο Τζέκας «Έτσι θα παίζετε από εδώ και πέρα». Πιάνει και ο Κουτσουρέλης το λαγούτο και ξεκινά κι αυτός και τον ευγάνω με το σκοπό μέσα σε 10 λεπτά όπως τον ήθελε ακριβώς ο Τζέκας. Και λέει ο Τζέκας «Επειδή τον έβγαλα στα κροτήρι θα τον αφιερώσω στη γραμπούσα». Και έτσι έμεινε ο σκοπός αυτός.

πολλές είναι οι διηγήσεις των παλιών και τα αξιομνημόνευτα περιστατικά με το Χάρχαλη. Κάποτε ο Χάρχαλης επέστρεφε από ένα γλέντι και τον βρήκε το βράδυ σε ένα χωριό της Κισάμου. Σταμάτησε να ξεκουραστεί και σε ένα καφενείο στην πλατεία, όμως πιο πέρα σε ένα άλλο καφενείο είχαν γλέντι, γινόταν γάμος, όπου έπαιζαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι λιγοστοί θαμώνες του καφενείου παρακάλεσαν τον Χάρχαλη να βγάλει το βιολί να τους παίξει ένα-δυο σκοπούς. Αφού τους είπε ότι δεν είναι σωστό, αφού απέναντι είναι άλλο γλέντι, με τα πολλά τους έκανε το χατήρι και έπιασε το βιολί. Σιγά σιγά οι πελάτες του καφενείου μερακλώσανε και ένας χορός έφερνε τον άλλο. Από το γλέντι κάποιοι πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και αρχίσανε σιγά σιγά να έρχονται στο καφενείο που έπαιζε ο Χάρχαλης να χορέψουν κι αυτοί. Τελικά όλο το χωριό μαζεύτηκε στο καφενείο όπου έπαιζε ο Χάρχαλης και μείνανε λίγοι στο γάμο. Στα μέρη του Σελήνου έπαιζε συχνά ο Χάρχαλης. Την εποχή εκείνη ο δρόμος δεν ήταν αμαξωτός και ο Χάρχαλης περνούσε από τα τοπόλια, τους μήλους και τις στροβλές και από εκεί προχωρούσε προς τα χωριά του Σελήνου. Στη δεκαετία του 1900 και ο Χάρχαλης περνούσε από τα τοπόλια, τους μήλους και τις στροβλές και από εκεί προχωρούσε προς τα χωριά του Σελήνου.

Μετά το γάμο που γινόταν στο σπίτι της νύφης, το μεσημέρι της Κυριακής πήγαιναν οι συγγενείς και οι χωριανοί στο σπίτι του γαμπρού που θα έμενε το ζευγάρι, όπου ήταν στρωμένα και άρχιζε το γλέντι. Το απόγευμα έρχονταν οι χωριανοί από το χωριό της νύφης, η λεγόμενη Αντίχαρα, όπου συνεχιζόταν το γλέντι μέχρι την επαύριο. Όταν έπαιζε στο σέλινο ο Χάρχαλης, Κάντανο, Παλαιόχωρα και στα γύρω χωριά, διανυκτέρευε στους συγγενείς του στη συνοικία Πεταλαριφαγιανά, κοντά στην Κάντανο, όπου έμενε η αδελφή του με τα παιδιά της και την επόμενη μέρα έφευγε για την Κίσαμο. Η ανιψιά του, Μαρίκα Βακάκη, Κοντουδάκη, θυμάται το επόμενο πρωί, προτού φύγει ο Χάρχαλης, δεν τον άφηνα να φύγει χωρίς να παίξει. Λίγο κι έτσι με το θείο της, Κουμί Βακάκη, στο μαντολίνο έστειναν με τις ώρες το χορό στην αυλή.

τελευταία χρόνια, στη δεκαετία του 1960 και μέχρι να φύγει από τη ζωή, δεν έπαιζε σε γλέντια, αλλά μόνο σε παρέες και μετά από παρακλήσεις από φίλους. Στα Χανιά περνούσε πολλές φορές από το καφενείο του Γιάννη Μαυροδημητράκη στη συμβολή της Οδού Κεδονίας με την Κισάμου και έπιανε το βιολί, όπως θυμάται ο γιος του ιδιοκτήτη Γιώργος, βιολάτορας μετέπειτα. Αρκετές φορές μίγανε στις παινιές τους με τον Γιώργο Κουτσουρέλη, στο καφενείο του τελευταίου στο Καστέλι, μέχρι τα γεράματά του. Οπότε αποτραβήχτηκε πια στο χωριό του. 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή έγινε μια ερασιτεχνική ηχογράφηση σε μπομπίνα στο Καστέλι με τον Γιώργο Κουτσουρέλη στο Λαγούτο και τον λαγουτιέρη Μανώλη Γαλανάκη από τις Λουσακές στο Τραγούδι, όπου και οι τρεις αποδίδουν επανάληπτα τους κισαμίτικους σκοπούς. Το παίξιμό του, αν και σχεδόν 90χρονος, διατηρήθηκε αναλύωτο μέχρι τα τελευταία του. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Ιωάννη Παπαδάκη ή Αμερικάνο, τμήματα της οποίας δημοσιεύονται, με πολύ καθαρό μυαλό περιγράφει τα βιώματά του και σχολιάζει εύστοχα τα μουσικά πράγματα του καιρού του. Ο Σύλλογος Μουσικών Νομού Χανίων, που ιδρύθηκε το 1978, πήρε το όνομά του ο Χάρχαλης και έχει ένα από τα βιολιά του θρυλικού βιολάτορα της Κισάμου.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούσατε την εκπομπή στη Στράτα, που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Άρτεμις Κατράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης. Ακούσαμε ιστορικές ηχογραφήσεις μέσα από τον πρώτο τόμο Κρήτες Μουσηγέτες αρχαιοκριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά», ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955. Το άλμπου της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια.

0: Για τη παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών. Σκοπιμότητων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσκάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εφαρμογές με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Έως τις 19 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς οι παραγωγοί του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί από την 1η έως την 4η Οκτωβρίου. Στους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Μάικλ Γουντφόρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση μοντέλων που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, παρατεταμένες υφέσεις και υψηλό πληθωρισμό.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. Ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις, για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Let's Stay Together. Και έβλεπα το πρωί ένα πλήρες και κατατοπιστικό θέμα στο News 24/7 για το τι θα συμβεί από την 1η Ιανουαρίου σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς διαμορφώνεται μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα για τους ανηλίκους στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ακόμα και αν δεν είστε γονείς. Καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Ίσως με επηρέασε και το γεγονός ότι είδα το social reckoning μέσα στο Σαββατοκυριακό, το τελευταίο θερινό που σας έλεγα, και βγαίνοντας από την ταινία μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα, κλισέ βέβαια, αλλά αυτό είναι το ερώτημα: σε τι κόσμο ζούμε και σε τι κόσμο ζουν και θα ζήσουν τα παιδιά. Και παρότι τα αληθινά γεγονότα που παρουσιάζονται στην ταινία παρουσιάζονται πολύ συγκρατημένα, το μήνυμα νομίζω φτάνει. Same old game από την άλλη. Έτσι λέγει ο Άρον Φρέιζερ. Single κυκλοφόρησε την

Αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό τίτλο, λέγεται Free, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 και θυμήθηκα αυτές τις ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο που λέτε ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό εδώ μαζί. You'll never see me cry. Ήταν το 2015.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορου Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I am who I am, η Μάνη. Θα τη δούμε live την Κυριακή που μας έρχεται, 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είναι η μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου, του δικού μας ραδιοφώνου, του Κόσμος 93,6, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει λοιπόν με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη, τη Ουάιο και Αλκιόνη. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Δελτία είσοδου θα βρείτε στο more.com. Για τις συναυλίες είναι απαραίτητα τα δελτία είσοδου. Και την Κυριακή λοιπόν το βράδυ έχουμε αυτό το ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Στάρι Μάνη και με τη συνοδεία ενός μουσικού. Ενώ μετά θα ακολουθήσει και live με την Αλκιόνη. Την Παρασκευή είναι το live του ανερχόμενου Γάλλου Soulman Τιουάιο, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και το Σάββατο είναι αυτή η συζήτηση AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου για το μέλλον και το τι συμβαίνει με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα γίνει και το πάρτι μας με DJ sets back to back. Όλα αυτά λοιπόν το τριήμερο που μας έρχεται, θα κλείσει πάρα πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με μια πολύ ωραία μεγάλη γιορτή, ραδιοφωνική γιορτή, δική μας γιορτή για τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 6 παρέα.

Open Doors, έτσι λέγεται αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς με αυτό φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν καλωσορίσουμε την Κλαουντία Μάτωλα στο στούντιο του Κόσμος, που θα έρθει για το επόμενο 2ωρο. Πριν σας αφήσουμε, θέλω να σας πω, επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το μεγάλο αυτό τριήμερο που έρχεται με τη γιορτή του κόσμου μας, το Radio Sounds Festival. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του τριημέρου, μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Το θέμα είναι 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο. Κάντε τη δική σας εκπομπή. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Το θέμα είναι 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο.

τους άρεσαν περισσότερο. Και το Σάββατο και την Κυριακή, 17 και 18 Οκτωβρίου, θα έρθετε στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού θα ηχογραφήσετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε την ιδέα σας στο cosmos@ert.gr, στο email δηλαδή, με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικά, και μπορείτε να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε τα 5 τραγούδια που θέλετε να βάλετε, να ντύσετε την εκπομπή με αυτά τα 5 τραγούδια, την εκπομπή που ονειρεύεστε να φτιάξετε εσείς, αν ήσασταν στη δική μας θέση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλώστε συμμετοχή να πάρετε μέρος. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις εκπομπές αυτές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Last Shadow Puppets για το φινάλε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Για χαρά.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε.

0: για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα λέμε. Άλλη μια εβδομάδα εδώ που ξεκινάει παρέα στον κόσμο στους 93,6, 12 Οκτωβρίου. Και είναι και εβδομάδα αγαπημένη και λαμπερή, γιατί έρχεται το τριήμερο μπροστά μας που θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, για εσάς που δεν το έχετε μάθει, θα τα μάθετε όλα. Τι θα γίνει αυτό το τριήμερο, θα είναι από τα ωραιότερα. Θα συναντηθούμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλή εβδομάδα. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό μέχρι τις 8.

2-11-60-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, Viber. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες μας, τα social media, ακολουθείς, βάζεις like, κερδίζεις προσκλήσεις. Πολλά πολλά θα γίνουν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω να τα λέμε, τα πόσα ωραία θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλείστε τις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου είναι η γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Παραγωγή με live εκπομπές, DJ sets και live.

Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική, ραδιόφωνο, με όλους τους παραγωγούς του κόσμου, με εκπομπές το Σάββατο σχεδόν όλη μέρα, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αλλά πάμε να δούμε και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είμαστε παρέα ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί δίπλα στο Συντριβάνι ο κόσμος θα βρίσκεται, θα εκπέμπει ζωντανά και θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο και θα τον ακούσουμε live που θα παίξει αργότερα. Θα υπάρχει και DJ set, μουσικές του κόσμου, θα είμαστε παρέα. Την Παρασκευή, όλο το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο εκπομπές από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Γιώτα Κοτσέτα και ο Γιάννης Δημητριάδης θα βρίσκονται ζωντανά στον αέρα. Δίπλα στο Συντριβάνι όλα αυτά, δίπλα στο νερό. Αν έχεις μια ιστορία να πεις με μουσική, ο κόσμος σε προσκαλεί να φτιάξεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε το δικό σου, χτίσε γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Στέλνει την πρότασή σου μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές να τις ηχογραφήσουν ζωντανά Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Mercedes Sosa, Rinden Kelito, Alex Twin, το Edit. Όπως είπαμε λοιπόν, γίνεσαι ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Εκεί θα είμαστε εμείς δίπλα σου, να σου κρατάμε το χέρι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά. Θα ανέβει και στο Ερτέκο για να ακούσει όποιος θέλει. Στέλνει στο κόσμος at ert.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου έως 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου και ετοίμασε 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Ζήσε την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του μικροφώνου. Περιμένουμε λοιπόν τις ιδέες σου, την ιστορία σου. Κόσμος papakier.gr, το στέλνεις 150 λέξεις στα στοιχεία επικοινωνίας και σε αρχαία MP3 5 τραγούδια και έλα να κάνεις εκπομπή. Είναι την ηχογραφή του Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου που θα είμαστε εκεί δίπλα σου, όχι μόνο εμείς, και ο Τιουάιο θα είναι έτσι ζωντανά. Παρασκευή βράδυ θα γίνει αυτό. Θα τον ακούσουμε και live, θα τον ρωτήσουμε πράγματα, να είστε εκεί. Και στο Φάρο πάνω μετά Τιουάιο, Electric Spanish και παρέα με μουσικές κόσμου. Πάρτι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου δηλώσει ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδης ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

κάνει further. Φρεσκαρισμένο. 7 παρα 25 είναι, βροχερό. Φαίνεται το τοπίο, βροχές λένε ότι θα έχουμε και σε κάποια σημεία έχει ήδη βρέξει. 12 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, Δευτέρα. Είναι καλή εβδομάδα, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς τις σελίδες μας γιατί μαθαίνεις πολλά από αυτά που γίνονται και έχουμε ένα τριήμερο πάρτι φεστιβάλ ολόκληρο για τα 25 χρόνια κόσμος.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, σε όλα τα social media μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και email βέβαια. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα σε ένα application. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου με μουσικές, με podcast και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι ώστε να μην χάνεις τίποτα και να μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

συνέχεια. Την γνωρίζουμε την Ιμανή το Σάββατο που θα παίξει Unplugged με μια κιθάρα στο 25 χρόνια κόσμος. Μην το ξεχνάτε, τα λέω και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Ένα τριήμερο, μια γιορτή, ένα φεστιβάλ για τα 25 χρόνια κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και θα συναντηθούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε παρέα αυτά τα 25 χρόνια, τρεις μέρες γεμάτες. Μουσικές, όλη η παραγωγή του κόσμου θα είναι εκεί και με μουσικές και με DJ sets τα βράδια. Με βινίλια, με εκπομπές ζωντανά, ιδιαίτερα το Σάββατο όλη μέρα. Και δικές σας εκπομπές. Στέλνετε μια ιδέα, μια ιστορία. Ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκυριακό. Πέντε τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Χτίζεις γύρω από αυτό πέντε τραγούδια, μία ώρα εκπομπή. Στέλνεις στο κόσμος papaker.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Δώσε 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και ετοιμάζεις 5 MP3 αρχεία. Μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στη μία. Στη μία. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λίγη. Έτσι, μέχρι εκείνη τη μέρα το ετοιμάζεις. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην 1.

Follow the Sun. Γκίσμο Βαρύγιας σε ένα ambient edit. Αυτή τη μέρα, τη σημαντική αυτή η μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1935, δείχνει το ημερολόγιο, όταν πραγματικά ο κόσμος τα άλλαζε στη μουσική. Γιατί γεννήθηκε ένα αγόρι στην Ιταλία, στη Μόντενα της Ιταλίας, το 35, 12 Οκτωβρίου. Όταν γεννήθηκε, βγήκε και είχε ψηλή φωνή. Με το που βγήκε, όταν γεννήθηκε. Και λέει, ο γιατρός λέει, την ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος, είπε στη μητέρα του Αντέλε, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι, που να ξέρε ότι, καλά το έμαθε προφανέστατα, ότι θα ήταν ο Λουτσιάνο Βαβαρότη αυτό το αγόρι με την ψηλή φωνή, που σίγουρα θα γινόταν τενόρος. Πώς μια ατάκα μπόρεσε να μπει, να βρει το χώρο της στην ιστορία. Ο Λουτσιάνο Βαβαρότη ίσως να είναι και η ωραιότερη φωνή που πέρασε ποτέ από αυτό τον πλανήτη. Η προσωπική αγαπημένη είναι, τον έχω στο νούμερο ένα. Τις ωραιότερες ερμηνείες που μπορεί να φτάσει άνθρωπος, σίγουρα μαζί με την Edith Piaf και τη Μαρία Κάλλας. Ο Λουτσιάνο Βαβαρότη, αυτός ο πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, όχι μόνο καλλιτέχνης, που οι ερμηνείες του ήταν πάντοτε γενναιόδωρες, έδινε τα πάντα, δεν έμενε τίποτα πίσω. Όταν ερμήνευε ο Λουτσιάνο Βαβαρότη, είχε σίγουρα το ντουέντε μέσα του, είχε αυτή τη δύναμη, να δίνει όλη του την ψυχή στα έργα που ερμήνευε, σαν να μην υπήρχε άλλη μέρα το επόμενο πρωί. Και ήταν μαζί με τον Μαραντόνα, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν ο ένας τη μουσική και ο άλλος όλο το ποδόσφαιρο να αγαπηθεί τόσο πολύ, τους ανθρώπους να φέρει τον απλό λαό κοντά στην όπερα. Αυτό κατάφερε να κάνει ο Λουτσιάνο Βαβαρότη, όπως και ο Μαραντόνα το κατάφερε αυτό με την μπάλα. Και ήταν άνθρωποι που δεν έκλειναν τις πόρτες τους στα πάθη τους. Τους άρεσαν πολύ και το φαγητό και το ποτό και οι γυναίκες και η καλή ζωή, και ήθελαν να συνδυάσουν τα πάντα, και όλο αυτό το πάθος έβγαινε βέβαια στις ερμηνείες τους και σε οτιδήποτε έκαναν στη ζωή τους. Λουτσιάνο Βαβαρότη γεννήθηκε σαν σήμερα και θα τον ακούσουμε το ίσως ένα από τα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ, με μία από τις ωραιότερες φωνές που μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Δύο, το τέμ, το ελιξίριο του έρωτα, Γκαετάνο Ντονιτσέτη, σίγουρα στα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ. Και τι τύχη να ζει κανείς να μπορεί να το ακούσει έτσι συνδυασμένο, να το ερμηνεύει ο Λουτσιάνο Βαβαρότη. Εκεί να ζει κανείς να μπορεί να το ακούσει έτσι συνδυασμένο, να το ερμηνεύει ο Λουτσιάνο Βαβαρότη.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo.

0: ερώτηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lost Frequencies, Marie Froes, Παραΐζο στη Βραζιλία. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 7 απογευματάκι η Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, με συννεφιές, με λίγες βροχές, με μουσικές του κόσμου φθινοπορεινές. Με ένα φεστιβάλ τριήμερο να έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτσα απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στις Womack Sisters.

Womack Sisters με το album Womack Sisters 2-10-60-66-4-29. Καλείς εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Στο Viber κάνεις ένα search, λέει, γράφεις Κόσμος Radio, στείλεις τα μηνύματά σου και στο Viber Messenger, official σελίδες, βρίσκεις Κόσμος 93,6 στα social media. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ακούσαμε το Τζολίν αρκετές φορές για την Dolly Parton και σε πολλές διασκευές όμορφες που έχουν γίνει, αλλά μία νομίζω διασκευή ξεχωρίζει πολύ. Και εννοείται όταν έρχεται από μια φωνή όπως η Candy Staton, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι φοβερά εντυπωσιακό το πόσο μπορεί ένας καλλιτέχνης να πάρει ένα τραγούδι που έχει τόσο δυνατή υπογραφή, έτσι, έχει τόσο ένα επιβλητικό περιβάλλον μουσικό, και να το βάλει έτσι με τέτοια μαεστρία και κομψότητα μέσα σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον. Γίνεται. Candy Staton, Jolene.

Τζολίν, λοιπόν, από την Candy Staton, σε ένα πείραμα που έγινε σε 700 ανθρώπους όταν έλεγαν σε ακροατές ότι έπαιζαν ένα απόσπασμα που ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και έλεγαν στο κοινό ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι το έβρισκαν λιγότερο εκφραστικό, ενώ όταν τους έλεγαν ψέματα ότι το κομμάτι αυτό είτε ήταν τραγούδι είτε ένα απόσπασμα ηχητικό, ποίηση ή ένα λογοτεχνικό κείμενο, ήταν ανθρώπινο, έλεγαν ότι ένιωσαν περισσότερα πράγματα. Όταν ήξεραν όμως ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ή το έχει γράψει άνθρωπος, που ουσιαστικά τους έλεγαν ψέματα και ήταν το αντίθετο, και κάπως παρασύρθηκαν όσο πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι ακόμα είναι κλειστοί στο content, στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης, στην τέχνη.

Δεν ξέρω αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει εκεί, σε αυτό το level ερμηνείας. Έτσι, I Who Have Nothing, φοβερή εκτέλεση από Ρομπέρτα Φλακ και Ντόνι Χάθαουεϊ, εντελώς μέσα στο τραγούδι, ένα φοβερό, φοβερό δίδυμο ντουέτο που αγαπήθηκαν και πάρα πολύ. Όμως στο τραγούδι που ακολουθεί μπορεί να συνοδεύσει με σεβασμό, έτσι το έχουν κάνει, να βάλουν τη Royal Philharmonic Orchestra σε όλη αυτή τη σειρά που συνοδεύει καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ ωραία albums, εδώ στο Don't Play a Song, Aretha Franklin.

Fundamento, Giuliano Palma and the Blues Beaters, 12 Οκτωβρίου σήμερα, καλή εβδομάδα και πάλι λέμε, 12 Οκτωβρίου το 1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας. Σημάδεψε με τη μουσική του όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο, καθιέρωσε μουσικούς, φωνές, ηθοποιούς μέσα από τις μελωδίες του, που έντυσαν μια ολόκληρη αίρα με εικόνες πολλές, πρόσωπα, καλλιτέχνες. Μίμης Πλέσας.

0: Energia. Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wyo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6.

Victor should have been a jazz musician, λέει η Chris Jones για το ξεκίνημα. Εδώ στο τελευταίο ημίωρο είμαστε παρέα. 8 παρα 25 κόσμος 94,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Το τραγούδι ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό σίγγλ από το άλμπουμ Inside Story της Grace Jones του 86, σε συμπαραγωγή του Nile Rodgers, και μάλιστα μέσα παίζει και ο Lenny Pickett. Lenny Pickett και Stan Harrison παίζουν τα πνευστά. Ο Lenny Pickett είναι ο σαξοφωνίστας των Tower of Power και είναι και band leader μέχρι σήμερα πάρα πολλά χρόνια στο SNL. Στο Saturday Night Live είναι band leader. Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, αλλά είναι ακόμη στην ορχήστρα του SNL. 8 παρα 25 είναι λοιπόν. Καλή εβδομάδα και πάλι, Δευτέρα. Συννεφιασμένη Δευτέρα και ψιλοβροχερή. Melody Gardot στον αέρα μας. Your heart is as black as night.

Your heart is as black as night. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στις official σελίδες μας, τα social media, όλα. Όλα τα social media υπάρχουν. Κόσμος Radio γράφεις και τα βρίσκεις και στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και τα διαβάζουμε. Μπαίνεις να μάθεις και τι γίνεται με το τριήμερο, το φοβερό φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια που θα δούμε ζωντανά τη Wayo, η Μανή και την Αλκιόνη. Για να ακούσουμε την Αλκιόνη στο Can I have a moment please. Την είχαμε ακούσει live εδώ και στο στούντιο του Κόσμου. Θα τη συναντήσουμε και στο Κέντρο Πολιτισμού Δημασταύρος Νιάρχος. Τριήμερο ολόκληρο από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ, τρεις μέρες. Δεν έχει να κανονίσεις κάτι άλλο. Τι άλλο θα κανονίσεις?

starts with one. Anne Brun στη Νορβηγία. Βρεθήκαμε μουσικά και στην Πολωνία πάμε να συναντήσουμε Σκάλα and Kolasny Brothers και να ακούσουμε το California Dreaming.

California Dreaming, λοιπόν, από Σκάλα Νικολάσνη Brothers. Η διαρκής έκθεση στη βιτρίνα των άλλων, τα social media δηλαδή, δημιουργεί ένα αίσθημα κοινωνικής ανεπάρκειας, comparison fatigue. Όταν η σύγκριση γίνεται με μια εξειδανικευμένη εικόνα εκατομμυρίων ανθρώπων, η δική μας καθημερινότητα φαίνεται αναπόφευκτα λίγη, ακόμη και αν περιβάλλεται από ουσιαστικές σχέσεις. Δηλαδή, ακόμη και όταν κανείς έχει ουσιαστικές σχέσεις και όμορφη ζωή και ανθρώπους πραγματικά δίπλα του με εγκύτητα, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, έτσι βλέπουμε βαθύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους η σύγκριση μετατρέπεται σε συναίσθημα αποσύνδεσης. Γι' αυτό και από 35 και κάτω νιώθουν πιο ασύνδετοι.

You know you gotta go, Benjamin Clementine. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απογευματάκι Δευτέρας προς το βραδάκι, το βροχερό και τις επόμενες μέρες, έτσι όπως μαθαίνουμε τη διαβάζουμε. Όμως ηλιόλουστα θα είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, που θα βρεθούμε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου με εκπομπές που θα κάνετε και εσείς και εμείς. Μπείτε και στα social media να μάθετε περισσότερα. DJ sets, τη Wayo Imani και Αλκιόνη όλη μέρα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα ωραιότερα πόστα και δίπλα στο Ζεντριβάνι και πάνω στο Φάρο, και με DJ sets και με βινίλια και με CD και με ό,τι φανταστεί κανείς. Οι μουσικές θα είναι εκεί, ο κόσμος θα είναι εκεί και μια πολύ μεγάλη τριήμερη γιορτή για το ραδιόφωνο, τις μουσικές που αγαπάτε, και θα συναντηθούμε και θα έχει και καλό καιρό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νίκος Κλαβενίτης, δροσερός, ηλιόλουστος, φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολε ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Save room, κάνε χώρο για τα καλά, λέει ο John Legend. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Κόσμος 93,6.

Είναι από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Al Green. Ναι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο μεγάλος Al Green, ο οποίος είχε βασιλεύει και γράφει ακόμα και τον ακούμε και τον χαιρόμαστε. Και έτσι όπως είναι μουντός ο καιρός, έχει αυτή τη συννεφιά, ενώ το πρωί είχε μια λιακάδα ό,τι πρέπει, έτσι. Έξω είναι τώρα ο καιρός έτσι μαζεμένος, κάπου εκεί το μεσημέρι, το απόγευμα, σκεφτόμουν με τι κομμάτι να αρχίσω σήμερα. Λέω, ας βάλουμε το Let's Stay Together. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ο Al Green και τον αγαπάμε πολύ. Δεύτερον γιατί είναι Δευτέρα. Τρίτον γιατί ο κόσμος είναι μια τεράστια αγκαλιά. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είναι και τελική ευθεία. Την Παρασκευή, τέτοια ώρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και όλα τα υπόλοιπα, θα περιμένουμε πάνω στην εκπομπή. Θα κάνουμε μετάδοση εκπομπής από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Θα περιμένουμε λογικά τον Τιουάιο, αν τον έχουμε δει και στις πρόβες, θα τον έχουμε δει στο soundcheck. Και 8.30 ώρα ο Τιουάιο θα βρίσκεται στο Φάρο. Θα τραγουδήσει για όλους εσάς, για όλους εμάς, για τα 25 χρόνια, για να γιορτάσουμε και να πούμε χρόνια πολλά όλοι μαζί το τρίμερο για τον κόσμο που περιμένουμε, για τον κόσμο που θα δείτε, για τα live που θα γίνουν, για τα DJ sets από τους παραγωγούς, για το ανοιχτό τραπέζι, για πολλά πράγματα και φυσικά για τις εκπομπές που θα ηχογραφήσετε όσοι κερδίσετε τις εκπομπές για όταν γίνουν οι εκπομπές, γιατί με ρωτάτε πολύ και με ρωτάγατε για την Παρασκευή. Όταν γίνουν οι εκπομπές θα αναρτηθούν στο ΕΡΤΕΚΟ και θα τις ακούσουμε όλες από εκεί. Γιατί και οι ακροατές του κόσμου μπορούν να πάρουν το μικρόφωνο και να γίνουν παραγωγοί. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. In my life I met so many people, so many good. Και αυτός είναι ο Edwin Collins, Knowledge.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τα πάντα. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και φυσικά καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες. Καλή εβδομάδα. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, κόσμος. Μέσα στα 25 χρόνια αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνουμε άλλα τόσα για τα επόμενα 25. Να είμαστε καλά και να έχουμε όλους εσάς και θα κάνουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να πω για την. Για το τριήμερο, πέραν των live, έχουμε, το έχετε ακούσει όλοι, η Μανία Αλκιόνη την Κυριακή, Sound Acoustic Sets. Η Αλκιόνη θα γκρουβάρει έτσι κι αλλιώς, θα παίξει κομμάτια δικά της, αλλά θα παίξει κυρίως κομμάτια όμως covers. Σίγουρα θα ανεβάσει το θερμόμετρο. Και τη Wyo την Παρασκευή, κατά τις 8.30, πρώτη φορά που έρχεται τη Wyo στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός ούτως ή άλλως και στο αγαπητό και στο ελληνικό κοινό, αλλά και σε εμάς που έχουμε αγκαλιάσει τις μουσικές του, είναι και πολύ καλός μουσικός, σίγουρα θα το αποδείξει πάνω στη σκηνή. Το ενδιαφέρον όμως είναι για αυτά τα πέντε τραγούδια για που λέμε εμείς, δηλαδή ο κόσμος και οι ακροατές που μπορούν να γίνουν για ένα Σαββατοκύριακο ραδιοφωνική παραγωγή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο για όλους εσάς και πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ, να έχετε μια ιστορία να πείτε με μουσική και ο κόσμος σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Με ρωτάτε γιατί ρωτάγατε και πώς γίνεται. Πέντε τραγούδια για οτιδήποτε, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις αυτό το «για», το δικό σου το «για», και το χτίζεις σε πέντε τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Εκεί λοιπόν στέλνετε μια πρόταση και τη στέλνετε μέχρι την Τετάρτη στη μία το μεσημέρι στο cosmos@r.gr. Εκεί θα επιλέξουμε, η ομάδα του κόσμου, εμείς θα επιλέξουμε 10 που θα τους καλέσουμε για να υποβάλουν, που έχουν υποβάλει ήδη την αίτηση, για να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βρίσκεται μέσα στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ένα άρτια εξοπλισμένο στούντιο, έχει μέσα τα πάντα. Εκεί θα βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και εμείς, θα έχετε δηλαδή την υποστήριξη παραγωγών και τεχνικών και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε φυσικά όπως ακούμε και τις δικές μας εκπομπές, ό,τι θέλετε. Οπότε στέλνετε μια σύντομη περιγραφή της πρότασης, 150 λέξη, στοιχεία επικοινωνίας, πέντε τραγούδια και περιμένετε για να πάμε να ηχογραφήσουμε όλοι μαζί στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στο κέντρο πολιτισμού είναι ο Σταύρος Νιάρχος. Γιατί είπαμε, ο κόσμος δεν είμαστε μόνο εμείς, είστε και εσείς. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς.

Εδώ ήταν, φίλες και φίλοι, ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς που τον είδαμε, τον θαυμάσαμε για άλλη μια φορά στο Λυκαβιτό και μάλιστα περιμένουμε μια ιδιαίτερη δισκογραφική δουλειά που είπε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Το βιβλίο του που έχουν περάσει τα χρόνια αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα βιβλία που γράφουν αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είναι βιβλία, άντε μόνο αυτοβιογραφικά. Το πήρε ένας από έναν εκδοτικό οίκο, το μόνταρε και το έγραψε, αλλά είναι κυρίως απόψεις, φιλοσοφία ζωής, είναι και συνεντεύξεις και πράγματα, πολύ υλικό που έχει πάρει ούτως ή άλλως ο Χωσέ Τζέιμς όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερεί, όπως μας είπε, αλλά εμείς το περιμένουμε, περιμένουμε το βιβλίο, περιμένουμε καινούριο δίσκο, περιμένουμε πολλά ωραία πράγματα από έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει την jazz, την R&B, το hip hop. Είναι ο jazzman του μέλλοντος, όπως έχουν πει πάρα πολύ για τον Χωσέ Τζέιμς. Πάμε να συναντήσουμε την Τζούλια Τζάκλιν. Get away from me.

την Αυστραλία με αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι η Julia Jacqueline. Βάζοντας λίγο την alternative country, πολύ indie βέβαια, μες στον ήχο της. Και από το σήμερα πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο 2006, ένα κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κόσμο. Ο Καρλίνιος Μπράουν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Καλίνιος Μπράουν και το Γκαρόα. Πόσα χρόνια, 20 χρόνια ακριβώς, φίλες και φίλοι, από τότε που έβγαλε το Γκαρόα ο Καλίνιος Μπράουν. Καλίνιος Μπράουν που έχει βγάλει 20 άλμπουμ, έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Έχει πάρει και ένα Όσκαρ, είναι superstar στη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή και την εποχή που έκανε με τον Αλάντο Αρτούνες και την Μαρίσα Μόντσι το super group τους Τριμπαλίστας, και πολύ περισσότερο βέβαια για την παρουσία του και για την ακτιβιστική του δράση τόσα χρόνια. Ηχογραφεί ακόμα κανονικότατα και οικογενειάρχης, παντρεμένος με την κόρη του πολύ σπουδαίου, του legend, του Τσίκο Μπάρκε. Και από την Βραζιλία του 2006 πάμε στη Βραζιλία του σήμερα με τη Μαρή Φρός. 23 χρονών η Μαρή Φρός, νέο ταλέντο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς.

James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazette Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: smart.com, gazarte.gr.
1: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Burn It Down, αυτός ο Σαμπούζη παρέα με τον Leon Bridges. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής λένε Loop και Φλάβια Κοέλιο. Βένια Σελέκτα από το 2026.

Λεντερλούπ λοιπόν και Φλάβια Κοέλιο, Βένια Σελέκτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έτσι ήθελα να αφήσω λίγο αλλά αυτό το echo το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει την πλάκα, το ακούγεται πάρα πολύ ωραία, ξεκούγεται μέσα στα αυτιά μας, ρεζονάρει γύρω γύρω. Λοιπόν, με ρωτάτε για το, για το πάρτι είσοδος, να το πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το ξαναλέμε βέβαια για να το ξέρετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο πάρτι, απλά πρέπει να γίνεται προκράτηση για τις θέσεις στο more.com. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι είναι sold out. Είναι sold out από το Σάββατο το μεσημέρι αυτή η προκράτηση για τον Φάρο, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτή τη στιγμή του φεστιβάλ είναι free, δηλαδή δεν έχει εισιτήριο, είναι ελεύθερο και θα είναι πάρα πολλά τα δρόμενα, οπότε περιμένουμε να έρθετε οπωσδήποτε. Μην αρχίσετε τώρα να λέτε ότι επειδή δεν μπορώ να πω στο ένα live, δεν μπορώ να πω στο άλλο, δεν πρόκειται να έρθετε. Το πάρτι είναι πάρτι, θα γίνουν ζωντανές εκπομπές. Θα υπάρχει άμεση επαφή και με το στούντιο και με τους παραγωγούς του κόσμου. Θα έχει DJ set, θα έχει party. Οπότε το party είναι πάντα party, είναι φεστιβάλ. Radio Sounds Festival, 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με ελεύθερη είσοδο. Οντε ζει. Με νέο άλμπουμ. Από τη γαλλική Πολυνησία, βέβαια ο ίδιος μένει μόνιμα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και από εκεί ηχογραφεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το τελείωμα τώρα του Ντεζίεζη θυμίζει πάρα πολύ Motown και You Keep Me Hanging On. Το θυμάστε? Θα μπορούσε ίσως να το είχε πάρει και από εκεί και να το είχε βάλει, να το είχε προσαρμόσει ο Ντεζίεζη. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας λέτε ότι βρέχει. Θα βρέχει αύριο. Εντάξει, κάνουμε υπομονή. Παιδιά, είναι 13 Οκτωβρίου. Δηλαδή και πάλι καλά που ο καιρός έχει αντέξει και τόσες μέρες. Χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη και στο Τζίμι που μας κάνουν ακρόαση από τα ράτσα. Αυτό είναι το ωραίο, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι και το ωραίο όταν είστε και σπίτι. Μπορείτε να βρίσκεστε οπουδήποτε, είτε με συννεφιά, είτε και με βροχή, είτε και χωρίς βροχή. Τα πάντα, ο κόσμος είναι 24 ώρες το 24ωρο. Soul Days. Για το Sam Moore που σας σήμερα γεννήθηκε αυτή η σπουδαία μορφή των Sam and Dave. Εδώ παρέα με το αφεντικό της Rock.

Soul Days, λοιπόν, αυτός είναι ο Springsteen με τον Sam Moore. Είχε πει κάποια στιγμή ο Springsteen ότι εάν δεν υπήρχε ο Sam Moore, δεν θα υπήρχε ο ίδιος ο Springsteen. Αυτό δεν το λέει, δεν το είχε πει έτσι. Ο Springsteen όταν πρώτο ξεκίνησε να κάνει, να ασχολείται με τη μουσική, τώρα ήταν, είχε δει τον Ed Sullivan και είχε δει φυσικά τον Elvis στην τηλεόραση και επηρεάστηκε φυσικά από τη μουσική, από τα 60's, από το rock and roll. Από την άλλη όμως, όταν πρωτογνώρισε τον ήχο του Sam Moore, και δεν μιλάω μόνο για το Soulman αλλά για πολλά άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αναθεωρείς μετά τα πάντα. Εξάλλου ο ήχος Motown και αυτός ο ήχος και η όλη δράση και πορεία του Sam Moore ήταν κάτι παραπάνω από καταλυτική σε μια γενιά μουσικών, και αυτός είναι... Μάλλον ούτε καν είμαι σε μια γενιά, σε γενιές μουσικών, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που άφησε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής, στη soul, στη funk, στη gospel πολύ περισσότερο. Όλα αυτά για τον Sam Moore που έφυγε τον Γενάρη του 2025, μεγάλο σε ηλικία, αλλά ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική. Και την εποχή που ηχογραφούσε ο Sam Moore, η Chris Clark ηχογραφεί το Sunny.

είναι το Robbery, αυτός είναι ο ASAP Rocky. Παρέα με την Τότση και με τον Γιον Μπατίστ, φυσικά στην μελωδία του Duke Ellington, και το Don't Be Dump, το τελευταίο του άλμπουμ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαδος, τον καλησπερίζουμε, βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. ASAP Rocky. Και εμφανίστηκε προχθές το βράδυ, χθες το βράδυ μάλλον, την Κυριακή. Εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, στο T-Telecom. Και έκανε ένα live το οποίο ήταν πάνω από δύο ώρες, δύο ώρες και ένα τέταρτο. Είχε 15-17 χιλιάδες ανθρώπους. Κατέβηκε με ένα ελικόπτερο που ήταν, αν θέλετε, και ένα μέρος του σκηνικού. Και υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει τον Ρόκη τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τον απασχολεί ως όνομα, περισσότερο για τη σχέση του με τη Ριάννα παρά για όσα κυκλοφορεί. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στον Travis Scott ή στον Tyler the Creator. Από την άλλη όμως, αυτό το άλμπουμ του, το Don't Be Dump, δεν είναι ένα καθαρό άλμπουμ που περνάει μέσα όλα τα μηνύματα της νέας hip hop, που ούτως ή άλλως αυτό εκπροσωπεί ο ίδιος, αλλά βάζει μέσα αυτό που ονομάστηκε cloud rap στην εποχή του, και πολύ περισσότερο τη σύγχρονη hip hop, που είναι κάτι που λείπει, αν θέλετε, από τα live αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχε τόσο κόσμο μέσα στο T-Telecom Center. Από την άλλη, βγήκε 2-3 φορές επάνω να ξαναχαιρετήσει το κοινό, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά το τελευταίο άλμπουμ του ASAP Rocky μ' αρέσει. Από την άλλη όμως, οι γνήσιοι, αν θέλετε, hip hoppers και αυτή η γενιά των 15-30 που ούτως ή άλλως τους προσδιορίζει, ίσως ακόμα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο κοντά σε αυτόν τον ήχο. Βέβαια, όταν έρχεται και μαζεύει 15-17 χιλιάδες ανθρώπους, δεν ήρθανε μόνο επειδή είναι το αμόρε της Ριάννα, ήρθανε γιατί ακούνε αυτή τη μουσική, και για μένα θα πρέπει να γίνονται και άλλες τέτοιες rap, hip hop συναυλίες με τέτοια ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πικ της καριέρας τους. Το λέμε αυτό διότι είναι ένα μεγάλο όνομα πραγματικά, και καλά έκανε που ήρθε και τώρα εδώ στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει που μας στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για αυτό το πολύ ωραίο event venue που πρόκειται να γίνει στο πάρτι του Κόσμος, και μιλάω βέβαια για τα 25 χρόνια αλλά για τις εκπομπές on air, όταν ο Κόσμος παίρνει το μικρόφωνο και κάνει, αν θέλετε, την ραδιοφωνική εκπομπή για ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το freestyle 5 τραγούδια για την ιστορία, δηλαδή, που τη λέτε εσείς με τη μουσική, που είπα να προσδιορίζετε την ιδέα σας και την δένετε με 5 κομμάτια σε μια ημίωρη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ ωραία ιδέα να υπάρχουν συμμετοχές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και σας σκέψη. Και φυσικά, όταν πάτε να μπείτε μέσα στο στούντιο να γράψετε, θα δείτε και τι ωραία νιώθει κανείς όταν κάνει εκπομπή. Ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη K-Mon και φυσικά των τεχνικών του σταθμού. Η εκπομπή θα είναι 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ.

Νομίζω ότι η φωνή της Μούλια Μπρενάν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας, βάζοντας την Ιρλανδέζικη folk με την άρπα και με όλες αυτές τις μελωδίες που δημιουργούν αυτή την αίσθηση, όπως ακριβώς ήξερε η ίδια να φτιάχνει στους Clannad το theme from Harry's theme. Έχει φύγει από τη ζωή η Μούλια Μπρενάν, δυστυχώς, και έφυγε τώρα τον Απρίλιο του 2026 και στον Ντόνεγκαλ στην Ιρλανδία, αλλά είναι σίγουρα μια φωνή τόσο χαρακτηριστική Μούλια, που άμα κάποιος την ακούσει έστω και μία φορά καταλαβαίνει για ποιο λόγο μπαίνει μέσα σε αυτόν τον ήχο. Δηλαδή η Μούλια, η έννοια, που ούτως ή άλλως είχε συνεργαστεί με την μπάντα, ήταν και κεντρικό μέλος της μπάντας, δημιουργεί αυτό που ονομάζεται Ιρλανδέζικη παραδοσιακή folk μουσική σκηνή. Και αφού είμαστε που είμαστε στην Ιρλανδία, πάμε να ακούσουμε και έναν Ιρλανδό να διασκευάζει Beatles.

Αυτό είναι το Raspberry Jam και οι Alalas ρεμιξαρισμένο, οι Alalas που ούτως ή άλλως έχουν αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Σαν Φραντζίσκο και στο Λος Άντζελες και κάνουν ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ψυχεδελικό ήχο που δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως και έγινε γνωστός όχι μόνο στην Bakersfield αλλά και από την εποχή του Pop Monterey Festival που ήταν ούτως ή άλλως ο προάγγελος των hippies που έκλεισε με το Καλοκαίρι της Αγάπης και φυσικά με το μεγάλο live που έγινε στο Woodstock, στο Bethel, στη Νέα Υόρκη της Παναγίας, τρεις μέρες το 1969, 15 με 18 Αυγούστου. Αυτή λοιπόν ήταν η Alalas και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Diwaio με ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στην ουσία στην Ελλάδα και είναι και το τραγούδι που έχει και τα περισσότερα hits, hits πάνω στο Spotify. I've got to travel alone. Ο Γάλλος πρόκειται για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε, να τον δούμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του κόσμου.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Τον Τιουάιο θα τον δούμε στην Αθήνα και περιμένουμε αυτό το live. Πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μαλό.

Αυτό είναι ο Ραούλ Μάλο για το Σόμπρα Νάδα Μας. Ο Ραούλ Μάλο που κλείνει ένα χρόνο από τότε που έφυγε τον Δεκέμβριο, στις 8 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, για να μάθαμε τότε τα νέα από δύο καλλιτέχνες που έφυγαν. Ο ένας ήταν ο Ραούλ Μάλο, ο άλλος ήταν ο Κρις Ρία. Και δύο καλλιτέχνες που ο ένας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα και με το καλοκαίρι και με το, και με το summer της, του Κρις Ρία, με το Looking for the Summer, αλλά και με το Driving Home for Christmas. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπάρχει το Feliz Navidad για το Driving Home for Christmas, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Κάποιοι άλλοι λένε και για τον Frank Sinatra. Από την άλλη, για τον Ραούλ Μάλο, εμείς όλο το χρόνο λέγαμε για τον Ραούλ Μάλο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Όσο πλησιάζουν οι μέρες όμως για τον Δεκέμβριο, ετοιμάζονται διάφορα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Και στην Καλιφόρνια, γιατί είχε σχέση με την Καλιφόρνια, και στο Νάσβιλ φυσικά, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια, και δει στην γενέτειρά του στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές συναυλίες, tributes για τον Ραούλ Μάλο. Εξάλλου, ευτυχώς που το λέμε, οι Mavericks εξακολουθούν να υπάρχουν, και μάλιστα το πιο πιθανό είναι ο James Soto να αναλάβει την θέση του Ραούλ Μάλο ως τραγουδιστής. Και λέω το πιο πιθανό, καθότι βγήκε σε tour το 2026 και μάλιστα και η Emily West, που είναι ούτως ή άλλως ένα μόνιμο όνομα as guest vocalist. Αλλά ο James Soto βλέπω να παίρνει τα ηνία και να ερμηνεύει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μέλος θεωρητικά των Mavericks, αλλά θα γίνει ο main leader vocalist και κιθαρίστας της μπάντας των Mavericks. Έτσι, γιατί είναι αμαρτία για το Θεό να διαλυθεί ένα συγκρότημα το οποίο αριθμεί από το 89 αφενός μεν, έχει τραγούδια, έχει μέσα τον ήχο του Tex-Mex, αυτόν τον ήχο τον έχει φυσικά και ο James Soto, και την country rock και πολλά πολλά άλλα στοιχεία. Ο ίδιος δεν προέρχεται από τον Nashville, έτσι, και αυτό ίσως είναι καλό. Ο James Soto προέρχεται από τη Washington, αλλά την ξέρει την country καλύτερα, και αυτόν τον Tex-Mex sound τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που ό,τι και να πει το ξέρει τέλεια. Μιλάμε για την Patti Smith. Να διασκευάζει Everybody Wants to Rule the World. Λίγο πριν τις 9.30.

93,6. Πέντε κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και το Risky Toll, το Romantic, που έκανε μια σπουδαία περιοδία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, sold out και μεγάλη περιοδία μετά το 24K, μετά από 8 χρόνια, όπως και επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά ο Bruno Mars, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στα βραβεία Grammy. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, α δούμε, αύριο θα το ακούσουμε λογικά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως, το καινούριο single των Fontaines DC, που θεωρώ ότι είναι και νούμερο ένα μπάντα αυτή τη στιγμή στην ροκ μουσική σκηνή στον κόσμο. Fontaines DC λοιπόν με την Ροζαλία, νέο single λοιπόν με τη Ροζαλία και σε παραγωγή του James Ford, από το άλμπουμ που το Dopamine Chamber θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε και το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό για τους Fontaines DC, αλλά σίγουρα η συνεργασία με την Ροζαλία θα έχει ένα ενδιαφέρον και λίγο παραπάνω. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μιλήσαμε φέτος το καλοκαίρι με τον κύριο Σκοτ των Waterboys, ο οποίος διασκευάζει εξαιρετικά Knocking on Heaven's Door στο The Lost Fisherman's Blues Recordings, το οποίο το έκανε και περιοδία σε επιλεγμένες περιοχές και πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας φέτος το καλοκαίρι.

Αυτή είναι η Ολυμπία Βιτάλης, Ολυμπία Βιτάλης και Baby Blues, ένα από τα τραγούδια που ακούγεται ιδιαίτερα σήμερα. Σε λίγο η Ρουμπίνη Σταγουράκη θα βρίσκεται στο στούντιο, γιατί είναι εκτός στούντιο αυτή τη στιγμή. Αλλά όποτε έρχεται η Ρουμπίνη, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει πάντα κάπου εκεί στη Γαλλία. Και ένα από τα τραγούδια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την νέα γαλλική reggae, hip hop και rap μουσική σκηνή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Γαλλία, στη Μασσαλία. Διάβασα βέβαια σήμερα το πρωί μια είδηση που είναι πραγματικά δυσάρεστη. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παρίσι και κατέστρεψε ολοσχερώς την ιστορική αγορά, την March de Enfant Rouge. Ήταν στο τρίτο διαμέρισμα του Παρισίου, έκαψε μέσα σε λίγες ώρες 4 αιώνες ιστορίας και μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία δεν είναι η πιο γνωστή, μια έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά, αλλά ήταν μια σκεπαστή αγορά από το 1630-1640. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα, ήταν από το 1615 μάλλον. Ήταν καταστροφικό αυτό το πράγμα που συνέβη και όταν λέμε καταστράφηκε ολοσχερώς δεν έμειναν τίποτα. Στάχτες, αναμνήσεις και δάκρυα, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Ήταν ο Λουδοβίκος το 1615 όταν είχε δοθεί να γίνει μια αγορά κατασκευή στα βόρεια του Μαρέ στην Βρετάνη, στο τρίτο διαμέρισμα, όπου εκεί έδιναν κυρίως τρόφιμα, προμήθειες και διαλεύρια και μάλιστα ήταν η γνωστή ως μικρή αγορά του Μαρέ. Όποιος έχει πάει την ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη, γιατί τα παιδιά, λέει, τότε φορούσαν κόκκινα ρούχα, ένα χρώμα που συμβολίζει τη χριστιανική φιλανθρωπία, και από εκεί προήρθε και το όνομα της αγοράς που μοιάζει σας σήμερα σαν τίτλο παραμυθιού. Έχει και μια πολύ ωραία ταμπέλα απ' έξω με ένα πολύ ωραίο καφέ. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν το σκηνικό για τους τουρίστες, αλλά ήταν η αγορά η οποία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, τάιζε ανθρώπους. Υπάρχουν και τέτοιες αγορές στο Παρίσι και δει στη Γαλλία. Εργάζονταν εκεί μάγειρες, επαγγελματίες, άνθρωποι της εστίασης. Έτρωγαν πολλοί ντόπιοι, τακτικοί πελάτες σε ένα κοινό μαγαζί. Ήταν πάγκοι και κουζίνες και η αγορά, που ήταν γενικά η ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού. Αυτό δυστυχώς καταστράφηκε και τώρα σε αυτή τη θέση έχουν απομείνει μόνο στάχτες.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από τον κόσμο, από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη σε λιγότερο από 4 λεπτά. Θα είναι μαζί σας στον αέρα μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Στην τελική ευθεία λοιπόν για το πάρτι μας, για το πάρτι του κόσμος, για τα 25 χρόνια του κόσμος από την Παρασκευή που κορυφώνεται μέχρι την Κυριακή με 3 εξαιρετικά live με την Ιμάνη, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πάρτε ομπρέλα, αύριο θα βρέξει. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο. The Linked Habits. Πάμε πάλι, The Linked Habits. California. Και Καλιφόρνια, Cypress Hill.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας? Με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος, στους 93,6 και 107, όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, βρέχει, έβρεξε και θα βρέχει. Προσοχή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε γρήγορα όταν βρέχει. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η Γιασμίν Χαμντάν μας έκανε την τιμή για άλλη μια φορά να τραγουδήσει στο ελληνικό κοινό. Δεν ήταν πολύ καλό το ελληνικό κοινό, μίλαγε. Και κάποια στιγμή τους την είπε, τους είπε, παιδιά, τραγουδάω. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει. Όταν πας σε μια συναυλία και βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, λίγο σωπαίνεις, να ακούς τη μουσικούλα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες, μέχρι ώρα να πάει 12. Και γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε σε λίγο. Αλγερία, Λιλί Μπονής, 1989. Σύνθεση Κάρλος Δέλτα Αλμαράν. Ναι, Άννα Φιλ Χουμπ, η ιστορία μιας αγάπης. Καλή ακρόαση.

Και με το Λιλί Μπονίς, με αυτούς τους θησαυρούς, τους μουσικούς, πάμε σε έναν τενόρο Ιταλό. Λουτσιάνο Παβαρότι γεννιέται σαν σήμερα το 1935. Γεννιέται στη Μόντενα, Βόρεια Ιταλία. Ένας πληθωρικός, δεν θα το έλεγα, άριες σίγουρα, όπερες βεβαίως, ένας από τους τρεις τενόρους. Και να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό Nessun Dorma. Όχι από το 1961 πάντως. Πουτσίνι. Τουραντότ.

Το 1944, σαν σήμερα, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Έχω βάλει πολλά freedom σήμερα στην εκπομπή. Αλλά και το Βιντσερό Βιντσερέμους, εδώ είναι το ίδιο. David Melvin English, δηλαδή βαρύτονος, δηλαδή The Temptations, δηλαδή γίνεται σαν σήμερα, δηλαδή Ανδρομορφούλης ήταν. Motown Temptation.

Λοιπόν, ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια. Και το γιορτάζουμε στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, για όσους δεν το γνωρίζουν, με ελεύθερη είσοδο. Τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Ουάγιο και Αλκιόνι, η Μανή, όχι η Μανή. Ειδικές εκπομπές, θα κάνουμε ζωντανά εκπομπές την επόμενη Παρασκευή. Κλαούντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ και εγώ, live από το Φάρο. Το Σάββατο, ένα πάνελ, αλλά και DJ set back to back από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, ακουστικό radio show, η Μανή, ανερχόμενοι Αλκιόνι. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα τα ακούτε στο ραδιόφωνο. Και όσοι έρθετε, έχουμε ηχεία έξω. Και μπορεί να μην κάτσουμε σε καρέκλα, αλλά τη μουσική την ακούμε. Το ραδιόφωνο το ακούμε, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, εσείς τώρα δεν ξέρετε πώς είμαι εγώ φυσιογνωμικά. Τη φωνή μου ακούτε. Κώστας Αλαγιάννης, συνάδελφος εξαιρετικός, ένας από τους πυλώνες του ραδιοφώνου εδώ του κόσμου, μας έχει φύγει, θα μας ξανάρθει σίγουρα. Τον είχα ξεχάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Μα είναι δυνατό να ξεχάσω τον Κώστα Αλαγιάννη. Αλλά και τον Στέφανο Κοτρονάκη, που κάνει κάποια άλλα ωραία πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο χωρίς τους ηχολήπτες δεν υπάρχει. Μπάμπης Δούκαρος, Γαβριήλ Ρεμούνδος, Ηλίας Διαμάντης, Κώστας Γεωργακόπουλος, Σταματία Σούλτη, Μαρία Παπακυρίτση, Βίβια Νικολοπούλου, Μαριλία Γεροντίδη. Αχ, αυτός ο Κωσταράκης και αχ, αυτός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Νίκος Νικολόπουλος, Κώστας Μουρελάς. Οι πατεράδες όλων αυτοί. Έχω και άλλο Κώστα, τον Κώστα τον παλιό. Έχω και τον Χάρη, τον Κουτουλογέννη. Δεν, it takes two to tango, σας λέω. Δηλαδή, εδώ που κάνω εκπομπή, έχω τον ηχολήπτη μου απέναντί μου. Τώρα, καλή ώρα, τον Μπάμπη Δούκαρο. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο χωρίς την ηχοληψία. Αλλιώς δεν θα ακούγατε τη φωνή μου. Ούτε τη μουσική σωστά. Οι άνθρωποι είναι ακρίβεια. Πατάνε κάτι κουμπάκι που δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Αλλά συνεργαζόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε γάτες, γατόνια. Καλά, και είμαστε και φίλοι, γιατί τα λέμε κάθε μέρα με όλους αυτούς. Βασικά είμαστε οικογένεια. Και επειδή και εσείς οι ακροατές είστε οικογένεια του κόσμου, ελάτε να γιορτάσουμε την

όνομά της είναι Νάντια Μιατζάο, δηλαδή η Μανή, Γαλλίδα της Κομόρες. Το πρώτο άλμπουμ, The Shape of Broken Heart, το 2011. Γεννημένη κοντά στη Μασαλία, Μαρτίγκα. Το όνομά της στα Σουαχίλη σημαίνει πίστη. Καλά και αθλήτρια, εμπόδια πέδαγε. Και αν ήταν μοντέλο, και μοντέλο ήταν, ναι. Αλλά για αυτή τη φωνή, Μανή, και έρχεται την Κυριακή και μας κάνει την τιμή.

0: Κόσμος 93,6. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ακούτε Κόσμος.

καίγεται η Γαλλία όλο το καλοκαίρι, το είδαμε όλοι. Κάει και η Γαλλία. Κάει και η Νότια Γαλλία. Και στο Παρίσι καήκανε εξαιρετικό καύσωνα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σοκ, μεγάλο. Άνθρωποι πέθαναν. Αλλά το να καίγεται μια αγορά στο Παρίσι σήμερα. Λέμε Marché des Enfants Rouges ή Marché des Boss. Μια μικρή αγορά στο Μαρέ. Ιστορική αγορά του 1615. Φτιάχτηκε υπό τη βασιλεία του Λουδοβίκου του 13ου. Θεωρείται ιστορικό μνημείο. Κάει και σήμερα. Θα μου πείτε κάει και η Παναγία των Παρισίων, βεβαίως. Αλλά εδώ πέρα να σας πω τι έγινε. ...150 πυροσβέστες... ...50 αυτοκίνητα... ...τα διπλανά κτίρια δεν πέρασε φωτιά... ...ο δήμαρχος του Παρισόντρ Αριέλ Βέιλ... ...δήλωσε... ...ότι η μεταλλική οροφή...

7 το βράδυ της Κυριακής χτες, ξημερώματα Δευτέρα. Στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Φλόγες. Δηλαδή να μένεις δίπλα και να τάξεις τώρα. I got to go cheap, I got to make art, I got to go humble, I got to be calm, I got to go crazy. Το όνομά του αυτής αγοράς είναι η αγορά των κόκκινων παιδιών της Ονθογούς. Τα ορφανά ήταν το 1536 εκεί από μια καλή γυναίκα, τη Marguerite de Navarre, βεβαίως μοναχή. Ένα νοσοκομείο το οποίο έκλεισε το 1772 και από τότε η αγορά βαφτίστηκε στη μνήμη αυτών των παιδιών. Και εκεί οι περαστικοί μπορούσαν να βρουν πάντα προϊόντα, εστιατόρια, ψαράδια.

Πάντα η μουσική με βοηθάει να ξεπερνάω αυτά. Την υγεία μας να έχουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάμιουελ Ντέιβιντ Μουρ. Έχει πεθάνει βεβαίως το 2025, δηλαδή πέρυσι το Γενάρη. Στο 89 πλήρης ημερών, Σάμ εντ Ντέιβ, δηλαδή Soul Man. Δηλαδή Atlantic Records, δηλαδή τενόρος. Δηλαδή γεννημένος το 35 στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Η μαμά του δασκάλα. Αυστηρή. Άμα έχεις μαμά δασκάλα, είναι αυστηρή μαμά.

τον ξέχασα. Νίκος Τσιπλάκης, ηχολήπτης. Σωτήρης Παναγιώτου, ηχολήπτης. Βασίλης Νικολόπουλος, πρώτο πρόγραμμα. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η ελπίδα, παπουτσί, είναι μελαχρινή. Σπύρος Νικολαίδης.

σας βουγιουκλάκης. Τρέχει αυτός, τρέχει, όλο τρέχει. Σπύρος Ηλιάδης, τρίτο πρόγραμμα.

Μαυριδόπουλο. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι πανύψηλος και έχει ένα γιο. Γιώργος Σκεύης. Καλά που να σας πω για τον Γιώργο Σκεύη. Καλά. Μάιρα Ξίδη.

0: Ζωής.
1: Γιάννης Πρίντεζης και γενικότερα επαναλαμβάνω, αν δεν έχω ήχο, πάρε το μηδέν, δεν έχω επιστροφή. Πιστεύω στα θαύματα εγώ τότε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το κόσμος και όλα τα ραδιόφωνα, αν δεν είχαμε τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, δεν θα κάναμε δουλειά εδώ πέρα. Δεν θα είχατε καλό ήχο έξω, γιατί εγώ μπορώ να φωνάζω ή να έχω βραγιάσει ή να βήχω ή βασικά μιλάω πάρα πολύ, μου κλείνουν τον αέρα.

Λοιπόν, σήμερα βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου και σε τρεις μέρες ξεκινάει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι η πέμπτη χρονιά. Και το θέμα φέτος, τίποτα δεν έρχεται από το κενό. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή, στο Λυκαβητό, ήταν ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Μάρθα Φρεντζίλα εκεί και άλλοι πολλοί. Οι Χαΐνιδες δεν ξέρω γιατί δεν ήταν. Ήταν ο ΒΙΤΑ ΠΗ σίγουρα. Δύο εβδομάδες, ένα φεστιβάλ που φέρνει το αθηναϊκό κοινό κοντά σε επαφή με αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές από την Παλαιστίνη. Ρετροσπεκτίβα στους κινηματογράφους Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Κομβικό σημείο του προγραμματισμού αποτελεί η ρετροσπεκτίβα Retrospective Πιανού, Ηλία Σουλεϊμάν. Είναι ο ίδιος εδώ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί. Το κοινό θα έχει σίγουρα την τύχη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, να τον γνωρίσω από κοντά. Μια προσέγγιση η οποία εννοείται θα προωθούν ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention και Chronicles of a Disappearance. Τελευταία τον ρωτήσανε γιατί δεν κάνει ταινία για την Παλαιστίνη, ενώ κατάγεται από εκεί. Και αυτό που είπε σε μια συνέντευξη είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Είπε υπάρχει το πριν, το μετά και το ενδιάμεσο. Και το ενδιάμεσο είναι πόλεμος. Και όταν έχω πόλεμο εγώ, πώς να μιλήσω για τον πόλεμο τώρα. Τώρα γίνεται. Πολλές φορές μιλάμε για τα πράγματα μετά. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά σοφός, θα είστε τυχεροί όσοι τον δείτε από κοντά. Ένα φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στο έργο του Μαχαμάντ Μπακρί, τιμώντας τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη αυτού του σκηνοθέτη μέσω προβολών. Και θα διεξαχθούν διάφορες αναγνώσεις και δρόμενα παρουσία μελών της οικογένειάς του, Σαλέχ Γιάφα Σιχάμ Μπακρί. Ένα αφιέρωμα με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος στον πολυχώρο Μπάουμστρασε. Αθρηστικά 15 με 31 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του μήνα. Καλά, ακούστε λίγο. Αυτό είναι το 15.

0: ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Οι τρεις τενόροι. Οι τρεις μάγοι. Ο Μπαλτάζαρ, ο Μελχιόρ και ο...

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Γιορτάζει η Ανδρομάχη, σαν σήμερα εμείς απελευθερωθήκαμε και η Αθήνα και ο Πειραιάς το 44 και ο Άθωνας το 1862 έφυγε με τη σκύλα ένα τμόπλιο. Έχετε κανένα πρόβλημα να σας το λύσουμε?

Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Masterpiece. Masterpiece.

Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σίγουρα η Μάχη Λαμάρ. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξα Danciel Grip, Danciel του Μπλε και ένας ακροατής μου είπε: Με καλά, η Μάχη Λαμάρ θα ζήλευε. Σε καμία περίπτωση τη γνωρίζω προσωπικά. Η μουσική δεν είναι της Μάχης, ούτε δικιά μου.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίμης Πλέσας το 1924. Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Πολυγραφότατος, τζαζ, ελαφριά μουσική, έντεχνο λαϊκό, μεγάλες μουσικές φόρμες. Γεννιέται σαν σήμερα στην Αθήνα το 1924 από ζακυνθινό πατέρα, μικρασιάτισσα μητέρα. Εύπορη οικογένειά του έμαθε πιάνο στα 15, σολίστ, στην ελαφριά μουσική της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα στην κατοχή τι έπαθε, άλλη ιστορία. Έπαιζε σε ένα καμπαρέ και έκανε και μαθήματα ιδιαίτερα. Σπούδασε φυσικομαθηματικό, μεταπτυχιακές στη χημεία, στην Αμερική.

για τους ηθοποιούς και τους μουσικούς. Η αγάπη που έχει ο Μίμης για τον κόσμο. Σε επιστημονικό επίπεδο ήταν μέντορας και δάσκαλος. Πρότυπο για χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λουκί Λακαρέρ, που παντίω και τι είπε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσσας, σαν σήμερα γεννήθηκε.

Και να επαναλάβω ότι αυτό το τρίμερο που μας έρχεται έχουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και να επαναλάβω ότι μεθαύριο ξεκινάω μέχρι το τέλος του μήνα το Φεστιβάλ Πανεστηνιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς, Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Ρετροσπεκτίβα Ηλία Σουλεϊμάν. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σαν Κασιάνο, Think in Palestine Otherwise. Μοχάμεντ Ελκούρντε εδώ, συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Αραβική ποιήση, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, In the Beginning Were the Apricots. Μαζί τους η ποιήτρια και η διευθύντρια του φεστιβάλ, Κάρολ Σανζούρ. Γιατί θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να είναι ένας τόπος όπου μπορεί κανείς να δει, να ακούσει και να βιώσει ιστορίες για αυτή την πολυπλοκότητα. Ένα αρχείο που δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Επιλογές με το τι διατηρείται, τι χάνεται, τι μένει στη μνήμη και ποιος έχει δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία, γιατί για να μπορεί να την αφηγηθεί είναι μέρος της ιστορίας. Ηλία Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπακρί, Γιαφά Μπακρί, Λιάν Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάλ Ραμσίς, Αμέρ Σαμαλή και η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογιάννης.

0: 93,6. Πέντε κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1937 όμως γεννιέται μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Βασίλισσα των Τενιών Μελό. Μάρθα Βούρτσι. Εντάξει, εγώ δεν θα παίξω Μάρθα Βούρτσι, θα παίξω Μάρθα Καραγιάννη. Θα μου πείτε γιατί. Μάρθα η μία, Μάρθα η άλλη. Η μία έκλαιγε, η άλλη γελούσες. Αλλά πατάω πάνω στο ανώμην φαμ, γιατί εγώ ο άντρας που θα παντρευτώ το λέει Καραγιάννη.

χθες γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι πιανίστες. Μπέμπο Βαλδές, Τσούτσο Βαλδές, Κούβα. Και έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα πατέρας και γιος, ζει ο γιος, ο Τσούτσο Βαλδές. Φοράγανε το ίδιο βραχιόλι. Είχαν διαφορά ηλικίας, αλλά τώρα να είσαι σπουδαίος κουβανός πιανίστας, σε λένε Μπέμπο Βαλδές, και να κάνεις γιο την ίδια μέρα που γεννήθηκες εσύ και να τον κάνεις εξαιρετικό πιανίστα και να τον κοιτάς στα μάτια και να σε κοιτάει στα μάτια ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας το γιο. Και μια φορά και έναν καιρό ο Μπέμπο Βαλδές καλεί τον Ελσιγκάλ από την Ισπανία, Ρωμά, να τραγουδήσουν Λάγριμας Νέγρας.

Αν θέλετε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία, παλιά, Τσίκο ή Ρίτα. Και μουσική έγραψε ο Χωσέ Γουάιτ, Μπέμπο Βαλδές στο πιάνο, για την όμορφη κουβανή Λαμπέλα Κουμπάνα. Εγώ ξέρω και μια όμορφη Ελληνίδα που αρθρώνει τα σύμφωνα και τα φωνήεντα τέλεια. Δεν θα σας πω το όνομά της. Έναν Πέτρο αγαπάει και ένας Πέτρος την αγαπάει. Λαμπέλα Κουμπάνα, Μπέμπο Βαλδές.

Υπήρχε μια ηρωική εποχή που κάθε δίσκο συνιστούσε ένα αισθητικό πρόσταγμα. Και το εξώφυλλο ήταν διαχειρός κάποιου ζωγράφου. Μια τέτοια θρυλική δισκογραφική στιγμή, Δρόμος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Τραγουδιστές του δρόμου ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ρανακουμιώτη, η Ποπεστεριάδη. Και όπως έλεγε ο Άκης Πάνου, τα πάντα είναι ο στίχος. Οφείλουμε να εστιάσουμε στο ποιητικό σύμπαν του Παπαδόπουλου και στη μουσική του Μίμη Πλέσα. Γιατί ο ίδιος έλεγε, από τη στιγμή που τα συγχωράει ο χρόνος, τα τραγούδια είναι δυνατόν να μην τα βρει η νέα γενιά, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν μας ανήκουν πια. Έπεφτε βαθιά σιωπή, ένα παράξενο κομμάτι και μια μεγάλη στιγμή ερμηνευτικά για τον Πουλόπουλο.

Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα.

και διαφορετικά κάνει αυτός εδώ ο δημιουργός, ο οποίος εμφανίζεται με τριπλέτα στο βιογραφικό, αρτίστας, designer και σκηνοθέτης, ο Peter Power, ο οποίος κάνει πολλά και διαφορετικά. Εδώ εμφανίζεται με πορτογαλικό στίχο, με την Τζίτα Σανκίτα να ηχογραφεί και να τραγουδά, και η Ελσούση μαζί του. Τζανάινα, το κομμάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και κάτι μέρες, και με αυτό θα σας καλωσορίσω στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στις διαφορετικές διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει Black Flower και φεύγει μαζί με τους Μεσκερέμες. Monkey System, το κομμάτι από το άλμπουμ Kinetic που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

www.cosmosradio, hello.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Γκαγιάνζα έρχεται να υπογράψει ένα funky what, ένα hello μαζί με τον Μάτζι Μερλίν, και όλα αυτά στο σήμερα και στην True Thoughts.

ένας δαίδαλος που οδηγεί στην Αντίς Αμπάπα και βεβαίως εδώ 15 Golden Adventures. Ή αλλιώς Adventures in Addis Ababa.

Οι Sorcerers κατάγονται από το UK μεριά, μένουν εκεί στο lead και πριν από χρόνια, δύο δηλαδή στον αριθμό, φτιάξαν αυτό το Exit Athens, οι Sorcerers που οδηγήθηκαν στην Αθήνα μας.

Μουλτιμίδια μουσικές, μουλτιμίδια παρέες, Crash La Douleur είναι ο τίτλος του κομματιού και ο Τόνι Άλεν ακόμα δίνει τις μουσικές του. Ο Τόνι Άλεν που βρίσκει τις παρέες του, τους Φάγκα δηλαδή, για να φτιάξει ακριβώς αυτό.

Natural Choice, Somewhere Soul ή αλλιώς Ritual Volume στο One. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία στην Αγγλία, την Warm Records, η οποία δραστηριοποιείται στην Πολ. Και εκεί κλείνει τους καλλιτέχνες της. Μεταξύ άλλων και η Lourdes, η οποία έρχεται από τη Βραζιλία, αλλά και ο Μίτσα Μιακούμπ, ο οποίος ρεμιξάρει το Afrobeat. Εδώ το κομμάτι έρχεται ως Μπαμία.

σε μια αντίστοιχα δημιουργική φάση κρίνονται και κρύβονται οι More Horizons, που εννοείται ότι εμπνέονται από παντού εκτός από τη Γερμανία όπου ζουν. Soul and Berlin είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. We're going to play a new tune written by

Το κομμάτι έχει γνωρίσει πολλές και έξαλλες διαφοροποιήσεις. Αυτό το Λούβιο εδώ έρχεται από τους Κάντα Μάρτα και την παρέα τους στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Ο χαμάν μας παίρνει το χεράκι κάθε φορά και μας πάει πίσω στο Μεξικό, στη δική του αφήγηση, στη δική του μουσική. Καντάλε, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσε.

περίπτωση Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αυτοί εδώ οι τύποι αποφάσισαν να επενδύσουν στην ηλεκτρονική μουσική και όχι μόνο. Ένα ντουνία που σκάει μύτη στο Lendo Remix και ηχογραφήθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς εκεί.

ξεκίνησε ως ambassador του Afrobeat, αλλά εννοείται πως δεν σταμάτησε μονάχα εκεί. Εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται και σε άλλα είδη μουσικής και εννοείται ότι προσεύχεται ταυτόχρονα. Lord Have Mercy είναι το κομμάτι που έφτιαξε με τον Medlar να ρημιξάρει, αλλά και τον Tamar Osborne να φτιάχνει τις μουσικές.

0: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Quartet Fritz Cat είναι το συγκρότημα.

απόγευμα που ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας, ένα easy evil που διαχέεται παντού. Για να προχωρήσουμε αντέχοντας στη Jacqueline Jones.

μην ξεχαστούμε να συναντηθούμε στο τρίμερο το επόμενο Σαββατοκύριακο που κλείνουμε 25 χρόνια και θα το γιορτάσουμε μαζί σας. Θα το γιορτάσουμε με μουσικές, με συζητήσεις, με ερωτηματικά, με ραδιόφωνο, με πολλά πράγματα. Θα συναντήσουμε τον Τιγουάγιο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει διάφορα άλμπουμ, αλλά τώρα κάνει τη μεγάλη είσοδο με παραγωγό τον Αντριάν Κεσάδα. Θα βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Θα τον συναντήσουμε αυτόν τον Γάλλο καλλιτέχνη. Η Μάνη αγαπημένη μας την Κυριακή θα έρθει να μας πει τις δικές της ιστορίες μέσα από τις μουσικές της, όπως επίσης και η Αλκιόνη. Και το Σάββατο θα βρισκόμαστε εμείς στα Dex να σας διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, στο τριήμερο γλέντι μας, στη γιορτή μας που κλείνουμε 25 χρόνια.

τώρα τον τεράστιο Winston McAnuff και μαζί προκύπτει αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στη Γαλλία μέσα στο 2026. Ο Bou Dubar είναι το κομμάτι.

συγκροτούν μια δική τους δύναμη, η Τζέμπα Γκρουβ, που εδώ έρχονται με τον Αζεκέλ να κάνει τα κουμάντα του. No pain, no gain, που λένε η Τζέμπα Γκρουβ σε αυτό το συγκλάκι που κυκλοφορεί.

0: στον κυράτο.
1: Όπως τα λέει ο Σον Λίτλ, όπως τα λέει ακριβώς, never give up, το

περνάμε τον Ατλαντικό και συναντάμε μία σχετικά άλλη κατάσταση. Ο Αλφα Μίστην εδώ και καταγράφει πρόσωπα και πράγματα στο Variables με αυτό το Borderline που κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια.

Η διαδρομή συνεχίζεται. The journey continues. Fantastic free riding. Και όλα αυτά που στους fixed error. Σε αυτό το rain on my skin με τη συμμετοχή των μόνων.

Υπέροχα κτίρια και ένα λιμάνι στο δάσος, μια θάλασσα να φαίνεται. Ο Φελούς έγραψε γι' αυτό. Je danse είναι το κομμάτι που μας πάει ακριβώς στη Μασσαλία.

Άλλη μια συνεργασία, ένα πείραμα για να δούμε πώς πάει η παρέα. Ο Busy Twist που καταφθάνει από την Κολομβία να συναντήσει τον Γκέτο Κουμπέ, που μαζί θα φτιάξουν αυτήν εδώ

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.